0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου, Ελένη.

εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της αυτής.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

έλεγα, έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου λέγεις

καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.
1: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, «Τα Καβουράκια», Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Ένα πλήρες, δηλαδή, πλήρη εικόνα της Ελλάδας σήμερα. Και συνεχίζει.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince. The Greeks Taverna.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βουσκόπουλος, εγώ και εσύ.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medical. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια.

0: μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival, 3418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί τη ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Νάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapo Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα. Και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapo Springs. Αχέπα θάμωνα. Σας περιμένουμε.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
2: Τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχουμε την κυβέρνηση.
3: Βίκυ Μοσχολίου. Ένα αστέρι πέφτει.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας, ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Είχαμε αναδείξει και από την εκπομπή μας το μεγάλο ζήτημα που...
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

θα σε θυμηθώ. Το φως θα σβήσω κι απόψε από γυμνάτη δεν θα πάρω χάπι, δεν θα κοιμηθώ.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε Φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Εδώ, Φλόριδα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Ακούτε Φωνή των Ανίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τώρα και στα FM κύματα. Στο WZRS FM 101.9. Κυρίες και κύριοι, διαδώστε το.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και ένα ποτπουρί από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή. Τα άλλα λαδικά.

0: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Hauer Park του Τάπος Πριντς στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια κας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo.

Plus, 1765 Κλίγορ Λάργο Ροδ, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Λάργο Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Λάργο Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Λάργο Road, στο Κλίγορ.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince. The Greeks Taverna. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριο, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίγας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Ακούτε Φωνή των Ονείνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Μπάσης, Μέρα Μαγιού.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόρος. Σας περιμένουμε κάθε

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Βαλάντη. Πόσο μου λείπει το κορίτσι.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Ένα ποτπουρί από το Λευτέρι Πανταζή. Ακούτε φωνή των Ανίνων από την λιγόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Bienvenido, guys. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Χτίσαμε όμως με μπετόν να φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Μέσα με πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή.

λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά, γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό, ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Τάπο Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Κίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο Festival.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φωνής. Σας περιμένουμε.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 7.

27 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Δώσε πόνο, Μίτσο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: ατέλειωτοι αιώνες.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος. Σας περιμένουμε.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου

0: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Το νέο κανάλι της ΕΡΤ για σένα. Ειδήσεις ζωντανά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σειρές που σε καθυλώνουν. Συναρπαστικά ντοκιμαντέρ και εκπομπές.
2: Εμένα στόχος είναι η καρδιά σας, Δεσποινίδη.
1: Και το καλύτερο, μπορείς να απολαύσεις όλα τα αγαπημένα σου προγράμματα με αγγλικούς υπότιτλους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαθέσιμο τώρα στην ελληνική επίγεια τηλεόραση, στη λίστα καναλιών της τηλεόρασής σας και σε όλο τον κόσμο δορυφορικά, καθώς και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Netflix.
3: Έτσι ξεκίνησαν όλα.

Ακούστε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα Φάβολα. Σας περιμένουμε.

0: Αθήνα με τον Αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Αγία Ιωνέκτηνον την χείρα σου, την άλλα που θα γίνει την χειρή και ευλόγησον πάντα σημάς και είτε η Μάρτων με τους θείους ή ακουσίως έγαθας και τον άνθρωπο στέως των χώρες σου.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσετε.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας

Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday November 6 4 PM till 10 PM and Saturday November 7 from 11 AM till 10 PM. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδα Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχολούς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Κράτος αλήθαστον και η δόξα κατάληπτος σου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δεσποταχτών της πρωινίας σου πήγε θεμεθυμάς και των Άγιων οικοντούτων και πίσω με θυμών.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

πίσταστε, είπε πιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί.

ασπάζονται σε ημέτε μου πάντες. Άσπασε τους φιλούντας ημάς ελπίδες.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: σώσουν ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία.
1: Όπως υπό του

Κυρίου δεηθούμεν, Κύριε Ιησού. Δείς άξιος των συνδεδεμένων τες αρχικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεσθαι προς

0: των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Νεκταρίου Ιερομονάχου, Δημητρίου, Θωμά και Βασιλείου των Πρεσβυτέρων, Φιλαρέτου και Ανθίμου των Διακόνων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν γυρατιόντων, των ορφανών, των πενήτων και των αδικουμένων, και πάντων των απανταχού της γης ευρισκομένων αδελφών ημών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potrici. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ισμία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ πνεύματισμα της άφεσης αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του έρωτος αιώνος.

σε ειμούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθα σου, Θεός. Επιπροσφερόμεν στον Θεό το Πάτο και το Πνεύμα του και παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα και οικετεύομεν,

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapo Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 707-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 707-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 707-686-8114.

Εν πρώτης μνης δι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών ιερωνήμ ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα

Αγία μνημονεύσαντε σε τικέτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπάρ του προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπέρ ουράνιον και το αιρών από θυσιαστήριον, ίσως του μην ευωδίας πνεύμα δικής, να την καταπέμψει με την Θεία Χάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επί

που εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Πράττον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως την εις αφίεμε τις οφειλέτες ημών.

0: και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, εκ του ευλογητός Υιού.
1: Και δήμου.

0: ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.
1: Η Εκκλησία, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, τρέφεται από τον Λόγο του Θεού και από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Λόγος του Θεού, το Άγιο Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού, βρίσκονται επάνω στην Αγία Τράπεζα, τον θρόνο του Θεού, το θυσιαστήριο της αγάπης του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία, όταν κατά τη Θεία Λειτουργία λιτανεύει το Άγιο Ευαγγέλιο, εκφωνεί σοφία ορθή, ιδού δηλαδή να η σοφία του Θεού, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, το μεγαλείον του Θεού, ας σταθούμε όρθιοι κατά το πνεύμα και κατά το σώμα, για να δείξουμε τον σεβασμό μας στον σεσαρκωμένο Λόγο του Θεού και για να δείξουμε ότι όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη στον Ιησού Χριστό. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου, τρέφει και ζωοποιεί ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ο Λόγος του Θεού μας κατηχεί στην ευσέβεια, δηλαδή στην γνώση, την επίγνωση του Θεού. Και η γνώση αυτή, όπως έχουμε και άλλοτε τονίσει, δεν αφορά μόνον στην δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίζει και να κατανοεί, αλλά αφορά πρώτιστα στην αγάπη και την πίστη που καλλιεργούμε προς τον ζώντα Θεό. Όσο δηλαδή περισσότερο αγαπάς τον Θεό και πιστεύεις σε Αυτόν και εμπιστεύεσαι την ύπαρξή σου ολόκληρη στην αγάπη Του, τόσο περισσότερο αποκτάς γνώση Θεού και τόσο περισσότερο ο Θεός σε αναγνωρίζει ως μέλος του σώματος του Χριστού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος σε μία επιστολή του: «Νην δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπ' αυτού». Τώρα που γνωρίσαμε τον Θεό, γιατί τον αγαπήσαμε και πιστεύσαμε σε Αυτόν και αφήσαμε τον Λόγο Του να θρέψει την ψυχή μας, τώρα μας αναγνωρίζει ο Θεός ως μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Ανήκουμε δηλαδή σε Αυτόν με όλη την ύπαρξή μας. Γι' αυτό και σε μία ευχή της Θείας Λειτουργίας ζητούμε από τον Θεό και τα εξής: «Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος». Του ζητούμε στον παρόντα αιώνα, σε αυτήν την ζωή, να μας χορηγήσει την επίγνωση της αληθείας του, δηλαδή την γνώση, την κατανόηση του θελήματός του, και επί τη βάση αυτής της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού και του αγώνος μας να ζήσουμε σύμφωνα με Αυτόν, να αξιωθούμε και στον μέλλοντα αιώνα της αιωνίου ζωής, της μετοχής μας δηλαδή στην ζωή του Ιησού Χριστού. Η ευαγγελική μας περικοπή αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα, στην δύναμη που έχει ο Λόγος του Θεού να ζωοποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Όμως ο Χριστός στην γνωστή παραβολή που ακούσαμε επισημαίνει και μία μεγάλη αλήθεια την οποία συχνά λησμονούμε, ότι για να μας αναγεννήσει, να μας ζωοποιήσει ο Λόγος του Θεού, χρειάζεται και η δική μας συνέργεια, το άνοιγμα δηλαδή της καρδιάς μας στην αγάπη του Θεού και η ανταπόκρισή μας στην πρόσκλησή Του να εναρμονίσουμε την ζωή μας με το Λόγο Του, με το θέλημά Του, με τις Άγιες Ευαγγελικές εντολές και αρετές που μας καθιστούν έμψυχες ζωντανές εικόνες του Θεού. Ο Λόγος του Θεού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν τον αποδέχεται, δεν φταίει ο Λόγος του Θεού που δεν αλλάζει και δεν μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, αλλά φταίει η επιλογή του ανθρώπου να επιλέξει το σκότος και όχι το φως της αγάπης Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ακούσαμε στην παραβολή μας ότι ο σπόρος που έσπηρε ο θεϊκός γεωργός, ο Κύριος της δόξης και βασιλεύς του παντός, έπεσε παρά την οδόν σε ένα δρόμο χιλιοπατημένο. Άλλος έπεσε επί την πέτραν σε πετρώδες, δηλαδή έδαφος. Και άλλος σπόρος προσπάθησε να αναπτυχθεί εν μέσω των ακανθών. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο σπόρος που πέφτει παρά την οδόν είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος πέφτει στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά ο διάβολος, ο πειρασμός, το κακό προσπαθεί να τον πάρει για να μην πιστεύσει ο άνθρωπος και να μην σωθεί. Αυτό, αδελφοί μου, είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό ο Χριστός μας μεταδίδει τον Λόγο Του, το Πνεύμα Του, την ζωή Του, για να πιστεύσουμε και να σωθούμε αποδεχόμενοι τον Λόγο του Θεού, τον ζωοποιώ. Αυτός που πέφτει στο πετρώδες έδαφος είναι ο λόγος τον οποίο ακούει καταρχάς ο άνθρωπος, προσπαθεί να τον αποδεχθεί, αλλά όταν έρχονται στην ζωή του οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί, οι θλίψεις, λησμονεί.
0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: αυτού του βίου είδονες, ο αγώνας του ανθρώπου να αποκτήσει χρήματα, κτήματα, δόξα, τιμές, πατώντας πολλές φορές στους συνανθρώπους του και αδικώντας τους κατάφορα, όλες αυτές οι μέρημνες και όλη αυτή η κατάσταση και ο τρόπος ζωής και υπάρξεώς του πνίγει αυτόν τον σπόρο και δεν τον αφήνει να καρποφορήσει. Όμως ο Χριστός μας λέγει ότι ο σπόρος που έσπηρε πέφτει και στην γην την αγαθήν και καλήν και προσφέρει καρπό εκατονταπλασίωνα, 100 φορές περισσότερο από αυτόν που εσπάρει. Και ο άνθρωπος του Θεού που αποδέχεται έτσι τον Λόγο του Θεού κρατάει μέσα στην ψυχή του τον Λόγο και καρποφορεί τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος του Θεού, δηλαδή την πίστη, την αγάπη, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα, την αγαθοσύνη, την εγκράτεια. Και γίνεται τότε ο άνθρωπος ζώσα εικόνα του Χριστού και απαλλάσσεται από την ανισορροπία του, από τις δυσκολίες που επιφέρει ο εγωισμός του, από την σύγχυση και από την έλλειψη δυνατότητας αληθινής επικοινωνίας με τον εαυτόν του και με τον συνάνθρωπο. Γιατί όσο περισσότερο απομονωνόμαστε στον εαυτόν μας και κλεινόμαστε στον εγωισμό μας, τόσο και περισσότερο δυστυχούμε και κάνουμε πολλές φορές και τους ανθρώπους γύρω μας βαθιά δυστυχισμένους. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να καρποφορεί πάντοτε στην ύπαρξή μας, στην συνείδησή μας, την καρδιά μας ο Λόγος του Θεού, ώστε να ακτινοβολούμε το φως του Χριστού και να προσελκύουμε τους ανθρώπους στην πίστη του Χριστού με το ήθος μας, την μετάνοιά μας, την προσευχή μας, την προσήλωσή μας στον Λόγο του Θεού.
1: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσεύχεται.
2: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: ημών και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν φάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι σύ ο αγιασμός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: δόξασαι.
1: Κύριο και Αγίο Πνεύμα, την καινήν και άηκε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, την άνη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παλεφήμων Αποστόλων Κύριου, του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χριστόν, και την Θεία Μυσταγωγία επετελέσαν. Της Αγίας Ενδόξου

0: και σώσον ημάς.
1: Ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Η Αγία Τριάς, διαφυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, όλα κατευχήν στη ζωή σας.

0: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές. Οι μεγάλες αναμετρήσεις. Οι πρωταγωνιστές.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
3: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
4: Ο διαιτητής κάθε διώξω και κάνω αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
1: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στο SBS Sport για να δείχνουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Απόψε στις 11 στο Earth Cosmos. Από τις ξεχασμένες ζωές των ασίτητων.
5: Τι γνώριζε κάποιος τι ήταν αυτό.
0: Και τη μνήμη μιας παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς.
6: Οι αναμνήσεις είναι θολές.
0: Μέχρι τον ελληνισμό της Οζόπολης.
7: Τόσο αρμυρό είναι το νερό όσο είναι το δάκρυ.
0: Τις πληγές της κατοχής.
8: Τι θέλετε για τον Γερμανό.
0: Και το τραύμα των Καλαβρίτων.
9: Τι θέλετε να σας πω.
0: Αφιέρωμα. Ιστορική μνήμη, τραύμα και κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
10: Στην επόμενη εκπομπή Rizzes Abroad.
11: Αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Αυστραλίας.
10: Επίσης μαζί μας στο στούντιο η Ελληνίδα σαξοφωνίστρια από το Βερολίνο Μελίνα Παξίνο.
11: Ταξιδεύουμε μέχρι το εξωτικό που και στην Ταϊλάνδη αλλά με ελληνικές γεύσεις.
10: Και ένας καλεσμένος έκπληξη από την πολυσυζητημένη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
12: Rizzes Abroad με την Νατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το απόγευμα στο Earth Cosmos.
0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
13: Stay tuned for more updates.
0: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
14: Thank you for listening.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. 35-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: κουρέλια. Λέω τι κουρέλια. Για μένα είναι μοκάτσια.
1: Μπέση Αργυράκη. Εσύ ό,τι πεις.

0: μπες σε αργυράκι, ό,τι και να πεις, ό,τι και να πεις.
1: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
2: Γεια μας. Κασόν, φέρε πιάτα.
3: Αμέσως.
1: Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, Saint John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: σπίτι και το πρωί ακούω ένα χτύπημα στην πόρτα και μια συνολία να ρεστράει.
1: Πού είσαι, καημένε Περικλή?

0: μπορεί παραπάνω από ό,τι αξίζουν.
1: Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Ropage. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα τραγούδια. Τα παράξενα σου μάτια. Ένα τραγούδι από την Χριστίνα Φαρμάκη.

0: και η Έλενα Μίλιου σε μια τελευταία της επιτυχία «Ξαναζώ».
1: Εσύ μου πες έλα, σε θέλω μαζί μου. Να δεις σου χτυπάς μια φωτιά στο κορμί.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Belarakis.
6: Gus Belarakis.
7: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
8: He delivered funding for mental health housing.
9: Gus expanded health care for families in need.
10: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
11: Gus fought for lower costs.
12: And any taxes on tips and overtime.
13: That's why he's Florida's most effective congressman.
14: Gus Belarakis.
15: Gus is for us.
16: For us.
17: Gus is for us.
18: I'm Gus Belarakis and I approve this message.
19: Ακούτε τη φωνή των
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

Ήταν η Ελένη Καρουσάκη. Να πας όπου θέλεις να πας. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων, των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουμε ζωντανά από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Όλες οι εκπομπές μας έρχονται μέσω μικροϋπολογιστών με computer CD quality. Και επίσης στο ίντερνετ τώρα μπορείτε να μας ακούτε, να μας ακούσετε σούπερ στερεοφωνικά. Είμαστε ο μοναδικός και πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπουμε με καθαρή φωνή και με σύστημα της Microsoft CD Quality MP3 ζωντανά και όχι υπογραφή. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Εγκράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν με πόνεσε κανείς.
1: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν
0: Μπάμπης Μπακάλης.

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Hauer Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

Γιάννης Βάριος. Να'ρθεις ξανά. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Με τα καλύτερά μας τραγούδια και μέσω του διαδικτύου στο www.wpsshow.com.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μηνών. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

0: Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβηγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ρολιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω δύναμη, φοβάμαι.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Θα ακούσουμε τώρα την Αλέξια στο τραγούδι «Άσπρο Μαύρο».

Αποστόλης Βοσκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Παλιά λαϊκά τραγούδια. Την εκπομπή Ερημελίκια σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μήτροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη δίνεσαι, μη σκορπίζεσαι, κοίταξε λίγο και τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά. Ταξίδευες, γινόσου νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε

απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεσμείς. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην Ενδιόλουστη και στη Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην Ενδιόλουστη και στη Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική.

0: παρουσία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Ridge. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Και τα χτυποκάρδια του 60, τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο Ρίκο Ρίκοκο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ανιών.

0: Papa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτό το φέστιβαλ. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπο Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapa Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.
1: Γιάννης Πάριος. Πού να είσαι τώρα.

This is WPSO 1500 in New Pakritzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ενήνων. Χασάπικο.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα θάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπυριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίνας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Επίσης πέραν το ρύζι, επίσης πέραν το καλαμπόκι.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Δημήτρης Φόρ, Μάρο Κοντή. Πες μου μια λέξη.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαρδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Φωτιά στον Τέφι.

Show Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500

0: Έλα πάμε.
1: Σαν ρυθμός που δεν σταματά.
2: Ελλάδα μου.
0: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά.
1: Είναι κάτι που σε τραβά.
2: Μουσική χαμός.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρου. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάπος Φένς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

0: Autumn.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: εκεί μέσα κοτόπουλο, πιπεριά.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Λίπο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποστολής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φεστιβάλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. Σαν John Greek Orthodox Tapa Festival 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. And Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φεστιβάλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτό το φεστιβάλ. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Tapa Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapa Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Ready. Από την Ιούλια Καραπατή.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Είναι ένα είδος το οποίο είναι ενδημικό της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες.
1: Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 τότε.

0: Texas Abroad με τη Γιάννα Σαββιθαρίου.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India Rockwitz.

0: Καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε αναβρασμό η Μέση Ανατολή με τους Χούθη να εξαπολύουν επιθέσεις σε αεροπορικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ προειδοποίησε τον Χούθη προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Η αμφιλεγόμενη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο, η χαλάρωση των κυρώσεων στη Μόσχα, η οργισμένη αντίδραση του Κιέβου και η πολεμική Τραμπ στο Ζελένσκι. Πυλώνα σταθερότητα σε μια σταθή περιοχή χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χώρα στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε εξέλιξη έρευνες του τμήματος ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία 52χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα δίπλα στη μοτοσικλέτα του πίσω από τον γκολφ Γλυφάδας. Τη φόρα έκθεση ασκήθηκε σε 20χρονο που συνελήφθη για το θάνατο συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη. Μετά το διπλό σοκ της συμφωνίας του Ντόναλτ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ και της φοβερής επίθεσης του Αμερικανού Προέδρου που ζήτησε την απομάκρυνση του Ουκρανού ομολόγου του από την εξουσία, φαίνεται χρυσό στο μελουκά ότι ο Ζελένσκι επιχειρεί έναν ακόμη ελιγμό για να κερδίσει χρόνο με νέα δήλωσή του.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Μαριάννα. Σήμερα ο Ζελένσκι με νέες δηλώσεις του επανέλαβε την πρόταση που την έχουμε ξανακούσει, είναι η αλήθεια. Είπε ότι η Ουκρανία θα σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια εάν και η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Κάθε βήμα για αποκλιμάκωση πρέπει να είναι αμοιβαίο, λέει ο Ουκρανός πρόεδρος με αποδέκτη την Μόσχα. Η εξέλιξη έρχεται ένα 24ωρο μετά την νέα επίθεση του Τραμπ στο Ζελένσκι, ανοιχτή επίθεση, μετά και την ευνηδιαστική συμφωνία του Αμερικανού πρόεδρου με τον Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές και σε Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ ζήτησε ανοιχτά αλλαγή προέδρου στην Ουκρανία, επειδή, όπως είπε ο Ζελένσκι, δεν κάνει για κάποιο λόγο συμφωνίες, ενώ αποκάλυψε ότι του είχε ζητήσει επανειλημμένως να κάνει ό,τι θέλει στη Ρωσία, αλλά να μην χτυπήσει τα διελιστήρια, γιατί δημιουργείται πρόβλημα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: και σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Να ακούσουμε τον πρόεδρο Τραμπ και επανερχόμαστε.
2: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times, and he should have an election, and he can't raise the price of oil. This is a war that should have never happened. And I said to him, do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. And he went out and he hit, and he's not going to affect our ranchers, and he's not going to affect the rest of the world. So he better damn well stop. I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals, and for some reason he never does. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: Χρυσόστομε, τα λέγαμε και χθες, η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν έρχεται λίγο πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου. Και ενώ βέβαια η μέση τιμή δίζελ στις ΗΠΑ καταγράφει ιστορικό υψηλό.
0: Είναι στα ύψη και απασχολεί αυτόν τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι κάλπες για το Κογκρέσο έρχονται. Μαριάννα, είναι ξεκάθαρο. Οι τιμές του δίζελ κατά μέσο όρο είναι πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι, 6,27-28. Πέρυσι η μέση τιμή ήταν 3,68 δολάρια. Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Και η υψηλή τιμή χτυπάει δημογραφικά που στηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Και υπάρχουν και έδρες, παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως το Τέξας, οι οποίες πλέον δεν είναι βέβαιο ότι θα κρατηθούν από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, και αυτό ξεκάθαρα φαίνεται πως είναι στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα.
1: Και όλα αυτά ενώ τα όπλα δεν έχουν συγγύσει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έχουμε το μακελιό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκατοντάδες τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα των Χούθη της Ιεμένης.
0: Ήταν η πιο φωνική επίθεση σε αραβική χώρα του κόλπου, μεταξύ των νεκρών 4 πολίτες Σαουδικής Αραβίας, 2 από τον Μπαγκλαντές, ένας από Αίγυπτο, ένας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τραυματίες είναι πάρα πολλοί, είναι 309 συνολικά. Οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ακούστηκε μια έκρηξη και μετά ήταν πολύ κόσμο να βρίσκεται πεσμένο στο έδαφος. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ έχει αναστείλει πτήσεις. Πολλές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ισπανία, έχουν εκδώσει προειδοποίησεις στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο αυτό. Σήμερα τα σχολεία στο Ριάντ λειτουργούν με τηλεκπαίδευση για τους μαθητές μετά τη φωνική αυτή επίθεση στο αεροδρόμιο της πόλης. Οι Χούθη μετά το περιστατικό έχουν αναφέρει ότι έκλεισαν το αεροδρόμιο στο Ριάντ σήμερα, κάνουν μια προγραμματισμό των πληγμάτων σε πολιτικούς στόχους όπως αεροδρόμια και λιμάνια. Δεν έχουμε κάτι νεότερο βέβαια από το Ριάντ, αν έχει απαντήσει ή αν θα απαντήσει. Είναι η τρίτη επίθεση των Χούθη στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Άλλες δύο επιθέσεις τη εβδομάδα που μας πέρασε, τουλάχιστον 4 νεκροί. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, αφού πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, τον Μπιν Σαλμάν, ρωτήθηκε συγκεκριμένα κύριο Τραμπ αν θα εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν τον πόλεμο και απάντησε ότι μπορεί, θα το εξετάσουμε, θα λάβουμε σύντομα μια απόφαση.
1: Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ, να τον ακούσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: I think it's terrible. Well, you're going to find out, Steve, but I think it's terrible.
1: Πολλές είναι οι παράμετροι που θα καθορίσουν το πώς υποδεχτούν οι αγορές τη Δευτέρα τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Η υποξία για το κατά πόσο θα διατεθούν τελικά επακείς ποσότητες εν ώψη και της αυξημένης ζήτησης του χειμώνα.
3: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγορών στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Με το άκουσμα της είδησης, οι τιμές των Αμερικανικών υποχωρήσει. Στοιχεία ευρωπαϊκοί δείκτες μειώθηκαν κατά 1,5%. Η Ρωσία θα αποδεσμεύσει μέσα στον Οκτώβριο 2,25 εκατομμύρια βαρέλια της αμερικανικών εξαγωγών. Συνολικά θα διατεθούν 13,5 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι το τέλος του χρόνου.
4: It is far from clear actually that Russia has the capacity to lift exports in a way that would make much of a difference because of Ukrainians. And also actually the numbers being talked about here by Mr. Trump, at least initially he says 300,000 tons of diesel might not make that much of a difference.
3: Σε κάθε περίπτωση το άνοιγμα των ρωσικών εξαγωγών προσφέρει μια ανάσα στη νέα στενότητα που έχει δει.

0: δημιουργηθεί λόγω του τυφώνα παραγωγή αργού κατά περίπου 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Με το άνοιγμα των χρηματιστηρίων τη Δευτέρα θα φανεί εάν το κλίμα θα συνεχίσει να είναι θετικό ή αν θα επικρατήσουν δεύτερες σκέψεις, κυρίως για το πώς θα επηρεαστεί η ευρωπαϊκή αγορά.
1: Θα κάνει μια τέτοια ανακοίνωση για να αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ανακουφίζοντας τους Αμερικάνους εμείς θα ανακουφιστούμε.
2: Όταν δεν είναι στις ΗΠΑ για να ρίξει τον Brent παλού.
0: Στην ελληνική αγορά η μέση τιμή του ντίζελ παραμένει 6,5 λεπτά χαμηλότερη από την αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Ωστόσο η πορεία των δηληστηριακών τιμών δείχνει ανατιμήσεις αφού μόνο μέσα στις δύο τελευταίες ημέρες το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 4 λεπτά.
3: Στα ωφέλη και τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε και στον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας. Είναι η γέφυρα που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή.
4: Με τον Πρωθυπουργό να αναδεικνύει επί της ουσίας και το στρατηγικό βάθος της σχέσης των δύο χωρών, λέει μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πλέον σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου.
5: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε, η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
6: Και των οικογενειών και των επιχειρήσεων σχετικά με την ενεργειακή κρίση. Το ένα είναι τα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία όπως πολύ σωστά είπες ανακοινώνονται την Τετάρτη και ξεκινάνε την Πέμπτη να εφαρμόζονται. Και το δεύτερο είναι η Σύνοδος Κορυφής, και θα ξεκινήσω από αυτό, της Πέμπτης και της Παρασκευής, όπου η Ελλάδα θα διεκδικήσει ένα πράσινο φως, θα διεκδικήσει να εγκριθεί η πρόταση δηλαδή που έχει υποβάλει ο Πρωθυπουργός, να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία για συγκεκριμένα μέτρα, για στοχευμένα μέτρα και για συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο χειμώνα και στο υψηλό κόστος των καυσίμων. Το επιχείρημα, το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας είναι ότι έχουμε υπερέσοδα από το ΦΠΑ λόγω του πληθωρισμού και γι' αυτό το λόγο μπορούμε ένα μέρος από τη ρήτρα διαφυγής, που θυμίζω είναι ένα δις, ένα μέρος λοιπόν από αυτό το ένα δις να το δώσουμε, να το δώσει η κυβέρνηση σε πρόσθετα μέτρα. Προς το παρόν βέβαια τα μόνα μέτρα τα οποία φαίνεται ότι είναι κλειδωμένα και τα περιμένουμε την Τετάρτη να τα ακούσουμε και επίσημα από το Οικονομικό Επιτελείο είναι τα μέτρα που αφορούν στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως στα καύσιμα κίνησης, ντίζελ και αμόλυβδη. Για το θέρμανσης, Μαριάννα, οι πληροφορίες τις επιβεβαίωσε σήμερα και ο κ. Παπασταύρου μιλώντας το πρωί στο Μέντρη, αρκετά υψηλή. Ναι. Μιλάμε για 20 και διηλιστήρια μαζί, ίσως και πάνω από 30 λεπτά συνολικά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε το πετρέλαιο θέρμανσης θα έχει μια μέση τιμή την Πέμπτη, εκτιμούν οι πρατηριούχοι, κάτω από το 1,70, μπορεί και 1,65. Αναστηριχτούν τα πιο αδύναμα νοικοκυριά είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά περίπου 20%. Θυμίζω, 1.200.000 είναι οι δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο πέρυσι κυμαινόταν από 100 ευρώ μέχρι και 1.000, 1.200 στις πολύ ακραίες περιοχές με πολύ κρύο.

0: Εφέτος με την αύξηση μπορεί να ξεκινάει από τα 180 και πάνω από τα 1500.
1: Άκη, σε ευχαριστώ, να ακούσουμε τον Υπουργό.
2: Υπάρχει μια σημαντική αύξηση
3: σε
2: πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Mm-hmm. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
3: Την αδεία θα έχουμε επιδότηση.
2: Θα έχουμε, ναι. Επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μας επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει σύνοδος κορυφής με ακριβώς αυτό το θέμα.
3: Την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη, όσο δοθούν οι δυνατότητες από την Ευρώπη, αντίστοιχα θα κινηθούμε.
1: Σκληρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ανάτηση του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ στην πραγματικότητα φτωχοποιείται. Πειρά εξαπολύει εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι η χώρα χρειάζεται έναν Πρωθυπουργό που να μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα για όλους. Κατερίνα Παπαγιάννη.
4: Και η Μαριάννα, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας Σουκαλάς, άσκησε κριτική τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στην κυβέρνηση για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, αλλά και για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μάλιστα κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη χώρα να γυρίσει σελίδα.
1: Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Να ακούσουμε τον κ. Τσουκαλά.
5: Τώρα έχει ανάγκη από Πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν Πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρόνους παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα. Ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πήχη χαμηλά. Οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά, με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Πάμε και στις αντιδράσεις των άλλων κομμάτων, Κατερίνα.
4: Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Μαριάννα ασκεί κριτική στον Πρωθυπουργό για την αναφορά στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά και καταγγέλει και την πρόσθετη στήριξη των επιχειρηματικών και ενεργειακών ομίλων μέσων επιδοτήσεων αλλά και ρητών διαφυγής πιο αναλυτικά. Απάντηση στα παραμύθια της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την ίδια την πολιτική αποτελούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία για να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Τώρα, στη συνέχεια, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και για την απουσία, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, μια σοβαρής ενεργειακής πολιτικής. Πιο αναλυτικά, τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες εντός εισαγωγικών τρομοκρατική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την εσχροκέρδεια των καρτέλ. Τώρα, από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αμφισβητεί ουσιαστικά την εικόνα πρόοδου που προβάλλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θέτοντας στο επίκεντρο το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ακρίβεια, αλλά και κατά πόσο οι κυβερνητικές πολιτικές ανταποκρίνονται πράγματι στις ανάγκες κοινωνίας. Και αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, πρωταγωνιστεί διεθνώς και προχωρά με σταθερά βήματα προς το μέλλον. Μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες ανατρίψεις του Πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και κλείνοντας, η Νίκη με τη σειρά της και η κριτική για όλα και ουσιαστικά υποστηρίζει το πρόβλημα είναι απόσταση από την κοινωνία και καλεί τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αλλάξει πολιτική, Μαριάννα.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι εντοπίστηκε τα ξημερώματα 52χρονος κοντά στο γκολφ της Λιφάδας. Το θύμα ήταν οργανωμένος οπαδός αθηναϊκής ομάδας και γνώριμος των αρχών, καθώς είχε συλληφθεί στο πλαίσιο ερευνών για την υπόθεση της λεγόμενης Greek Mafia.
6: Οπτικό υλικό και μαρτυρίες αναζητούν οι αστυνομικοί για να φτάσουν στο δράστη ή στους δράστες της δολοφονίας του 52χρονου στη Λιφάδα. Το θύμα εντοπίστηκε στη μία τα ξημερώματα δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμαλγή και Παναγούλη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίοικος ειδοποίησε την άμεση δράση, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Όμως οι αστυνομικοί, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή, διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρός.
7: Ο άγρια δολοφονημένος άνδρας βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μία μηχανή. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν συλλέξει τουλάχιστον 8 κάλικες από το σημείο του εγκλήματος.
6: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το θύμα ήταν οργανωμένος οπαδός αθηναϊκής ομάδας και γνώριμος των αρχών. Το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε μέλος της Greek Mafia. Επίσης φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς το 2018 και το 2022, τα οποία συνδέονταν με διαφορές μεταξύ οργανωμένων οπαδών.
8: Ο 52χρονος βρέθηκε νεκρός δίπλα στη μηχανή του, ενώ είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μία φορά στο κεφάλι από κοντινή απόσταση.
6: Το 2024 είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το ποινικό παρελθόν του άνδρα που δολοφονήθηκε σε ερημική τοποθεσία δίπλα στο μεγάλο εργοτάξιο του Ελληνικού. Το ιστορικό του θύματος περιλαμβάνει 4 ελλείψεις μέσα σε διάστημα 9 ετών. Πάμε στη συνάδελφο Σπυριδούλα Κακλατζή που έχει όλες τις πληροφορίες.
9: Από το 2015 είναι γνώριμος στις αρχές το θύμα, το οποίο φαίνεται να δολοφονήθηκε εδώ στη Λεωφόρο Καραμαλή που βρισκόμαστε και εμείς στη Γλυφάδα σήμερα τα ξημερώματα. Αρχικά είχε συλληφθεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Στη συνέχεια το 2018 και ενώ βρισκόταν στο ΆΚΑ στη θύρα 31 φαίνεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε ο παδό γνωστής ομάδας. Σε λίγα χρόνια αργότερα το 2022 συνελήφθη ξανά καθώς πυροβόλησε και ακόμα μια φορά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ το 24 του είχαν επιβληθεί και είχε γίνει και μήνυση, συγγνώμη, για ενδοοικογενειακή βία. Τελικά φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικά μέτρα. Εδώ σας δείχνει αυτή την ώρα και ο Δημήτρης Γεωργιάδης το σημείο όπου έγινε και η δολοφονία. Βλέπετε, βρισκόμαστε σε ένα αρκετά ερημικό σημείο. Ναι. Πρόκειται για το... Είμαστε κοντά στο παλιό Ελληνικό. Είναι ένα εργοτάξιο πίσω μας και φαίνεται, σύμφωνα με τις αρχές και με το τμήμα ανθρωποκτονιών που έχει λάβει την υπόθεση, να μην επιλεχθήκε τυχαία αυτό το σημείο. Φαίνεται ότι οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα έτσι ώστε να βρουν ένα σημείο χωρίς να υπάρχουν κάμερες ασφαλείας να τους καταγράψουν, να μην υπάρχουν και περαστικοί για να πραγματοποιήσουν τη δολοφονία. 8 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο, ενώ το θύμα είχε τραύμα στο σώμα και στο κεφάλι. Αυτό που αναζητούν τώρα οι αρχές είναι να βρουν εάν τυχόν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στον δρόμο πριν και μετά, έτσι ώστε να δουν το σημείο διαφυγής των δραστών, ενώ ανοιχτά είναι όλα τα ενδεχόμενα. Καθώς φαίνεται ότι το θύμα είχε εμπλακεί με πάρα πολλές ομάδες της νύχτας.
1: Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοκάρει η είδηση του θανάτου μιας νέας κοπέλας, μόλις 20 ετών, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ψυχότροπης ναρκωτικής ουσίας σε χώρο διασκέδασης. Ο 20χρονος φίλος της, ο οποίος προμηθεύτηκε τα ναρκωτικά, συνελήφθη Φέδωνα Τομόσογλου, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.
10: Ναι, και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Να πούμε ότι σε βάρος του 20χρονου φίλου της άτυχης κοπέλας έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, καθώς και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ενώ παράλληλα έχει ασκηθεί δίωξη και σε βάρος του προμηθευτή που ακόμη αναζητείται για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μαριάννα, είναι μια σοκαριστική πραγματικά είδηση αυτή, αν αναλογιστεί κανείς ότι η νεαρή αυτή κοπέλα βγήκε για να διασκεδάσει το Σάββατο το βράδυ και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, οι δύο νεαροί φίλοι από το γυμνάσιο επισκέφθηκαν το βράδυ του Σαββάτου έναν πολυχώρο στην περιοχή της Θέρμης. Εκεί φέρονται ουσίες έκσταση, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, τις οποίες προμηθεύτηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 20χρονος από έτερο άτομο. Μετά την κατανάλωση των ναρκωτικών ουσιών, η 20χρονη, πολύ μεγάλη αναστάτωση στο εν λόγω κατάστημα, κλήθηκε το ΕΚΑ. Έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε την κοπέλα στο εφημερεύο νοσοκομείο, στον Άγιο Δημήτριο, όπου δυστυχώς η άτυχη κοπέλα κατέληξε. Να πούμε ότι σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε νωρίτερα από τον πατέρα της κοπέλας, δεν ήταν το πρώτο περιστατικό, αντίστοιχο περιστατικό, καθώς πριν από 3 χρόνια επίσης είχαν δεχθεί μια κλήση και η οποία έλεγε ότι από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, η οποία έλεγε ότι νοσηλεύεται η κόρη τους μετά από κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών, αφού είχε προηγηθεί πάλι συνάντηση με τον κατηγορούμενο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη ποσότητα κάναβης που υπερβαίνει τα 360 κιλά εντόπισαν και κατάσχεσαν στελέχη των ειδικών δυνάμεων του Λιμεναρχείου Χίου σε εστιοφόρο δυτικά της Χίου. Συνελήφθησαν μάλιστα 2 Ουκρανοί. Πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη Πάζ.
11: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ στο λιμάνι, στο κεντρικό λιμάνι της Χίου, μεταφέρθηκε το εστιοφόρο που βλέπετε πίσω μας, όπου εκεί πάνω σε αυτό, στην ιοψία που έγινε πρωινές ώρες του Σαββάτου, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες και πολύ καλά συσκευασμένες. 27 ήταν συνολικά τα πακέτα τα οποία είχαν κρυμμένα 360 και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Οι δύο Ουκρανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν σε αυτό το εστιαφόρο που είναι σημαίας Κροατίας. Ναι. Βρέθηκαν οι πληροφορίες που είχε το λιμενικό και το κεντρικά δόθηκαν οι οδηγίες. Βρήκαν το σκάφος αυτό 6,5 μίλια νότια από τα Αντίψερα, δυτικά της Χίου. Ήταν καταρχήν ένα σκάφος, το περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, όπου έκανε τον έλεγχο με στελέχη κλιμακίου των ειδικών του ειδικού σώματος. Και επίσης είχαμε στη συνέχεια και ακόμη ένα σκάφος με ομάδα βάτραχα ανθρώπων που έκαναν το σχετικό έλεγχο. Αυτό που ελέγχεται τώρα από τις υπηρεσίες εδώ στο κεντρικό λιμεναρχείο Χίου είναι κατά πόσο αυτό το σκάφος εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις, είτε με ναρκωτικά είτε με μεταφορά προσφύγων μεταναστών, να έχει πάρει μέρος και σε τέτοιου είδους δηλαδή δραστηριότητες. Να σημειώσουμε ότι με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας, έδωσε συγχαρητήρια στα στελέχη του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για αυτή την επιτυχία τους.
1: Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού, αποκαλύπτει στο Art News ο διευθύντης της δίωξης ναρκωτικών, το ελληνικό FBI. Το κύκλωμα θα διοχέτευε άμεσα στην αγορά 35 κιλά κοκαίνης.
12: Μοίγιαζαν σπίτια μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης για λίγες ημέρες. Τα χρησιμοποιούσαν ως αποθήκες ναρκωτικών για μεγάλα φορτία κοκαίνης και κάναβης που παραλάμβαναν και συνέχεια μίσθωναν άλλα σπίτια για τον ίδιο λόγο. Πρόκειται για καρτέλ ναρκωτικών από την Αλβανία.
13: Πίσω από αυτή πιθανότητα κρύβονται Αλβανοί διακινητές οι οποίοι έχουν εντρέψει πλέον στην Ισπανία και με τέτοια μεικτά φορτία κατέργαση κάναβης, καταργασμένης κάναβης και χρυσό και κοκαίνης, στέλνουν συνήθως με φορτηγά διεθνών ταυτοδών τις ποσότητες αυτές στη χώρα μας.
12: Τόσο τα μέλη της οργάνωσης στην Αρτέμιδα, για το χρονικό διάστημα από 6 έως 13 Οκτωβρίου κατασχέθηκαν 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κάναβης. Η μεθοδολογία τους είναι να σπρώχνουν άμεσα τις ποσότητες ναρκωτικών στο λιανεμπόριο για διακίνηση ώστε να ακολουθήσει το επόμενο φορτίο.
13: Τα ναρκωτικά ό,τι τη στιγμή της επέμβασης ήταν παγωμένα, που σημαίνει ότι πιθανότητα ήταν και σε φορτικό ψυγείο και επίσης δεν είχαν πολύ ώρα μέσα στο σπίτι που χρησιμοποιούνταν ως χώρος καβάντζα, ως χώρος αποθήκευσης δηλαδή.
12: Τα καρτέλ χρησιμοποιούν σφραγίδες στα πακέτα κοκαίνης που αποτελούν σήμα κατά τεθέν τους. Στην προκειμένη περίπτωση τα τούβλα κοκαίνης κάνουν λογότυπα διεθνών εταιριών. Η ίδια μέθοδος διαπιστώθηκε για πρώτη φορά σε ποσότητες σοκολάτας, δηλαδή κατεργασμένης κάναβης, με αποτυπωμένες στα πακέτα φωτογραφίες ηγετών.
13: Είχαν επάνω σαν διακριτικό, σαν κάποιο μαρκάρισμα, φυσιογνωμίες ορισμένων διασύμων ανθρώπων όπως είναι ο Τραμπ, όπως είναι ο Νετανιάχου, ο Εσκομπάρ. Αυτό είναι κάτι που δεν το συναντάμε συχνά, ιδιαίτερα στη σοκολάτα. Θεωρούμε ότι έχει να κάνει με έναν τρόπο απόκρυψης και στη συνέχεια κωδικοποίησης των ναρκωτικών, ούτως ώστε στις μετέπειτα συναλλαγές και πωλήσεις των ναρκωτικών να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το όνομα για να παραγγείλουν κάτι.
12: Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι να βρεθούν και τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος και οι χρηματοδότες διακίνησης από την Ισπανία στην Ελλάδα.
1: Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται αυτή την ώρα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 5 κακουργήματα, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Πάμε αμέσως στη συνάδελφο Άννα Νικολάου που βρίσκεται στην Ευελπίδων και θα μας ενημερώσει.
14: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η διαδικασία λήψης νομολογιών των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο της ανακρίτριας βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης και απολογείται, στον οποίο να θυμίσουμε ότι αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα όπως και στη σύζυγό του. Ακόμη 9 είναι οι συλληφθέντες του κυκλώματος. Έχουν ήδη απολογηθεί 2 λογιστές και ένας ακόμα εργαζόμενος σε λογιστικό γραφείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο βασικός κατηγορούμενος τη της υπόθεσης αναμένεται να αρνηθεί την κατηγορία. Νωρίτερα οι δύο λογιστές οι οποίοι απολογήθηκαν σύμφωνα πληροφορίες, αυτό που υποστήριξαν είναι ότι είχαν διεκπαιρωτικό ρόλο και εκτελούσαν εντολές από τον βασικό κατηγορούμενο. Κατηγορούνται κατά περίπτωση οι 11 συλληφθέντες για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ παράλληλα έχει διατάξει η εισαγγελία να διερευνηθεί αν έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Αναμένεται να ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα οι απολογίες των κατηγορουμένων και είναι μια μαραθώνια διαδικασία.
1: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο ατόμων που συνελήφθησαν για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα το απόγευμα της Πέμπτης. Χθες παραδόθηκε στις αρχές και ο δεύτερος κατηγορούμενος. Σε έρευνες στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν μπλούζες συνδέσμου οπαδών και έντυπο υλικό ακροδεξιών οργανώσεων.
15: Οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε 32χρονο στην Ελευσίνα φαίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο να απομακρύνονται από το σημείο με μοτοσυκλέτα. Όπως έχει αποτυπωθεί σε οπτικό υλικό, το θύμα συνομιλούσε με τους δύο νεαρούς ηλικίες 22 και 18 ετών όταν δέχθηκε τα πλήγματα. Λίγο μετά την έξοδό του από το Τζάνιο νοσοκομείο, υποστηρίζει ότι η επίθεση εναντίον του είχε ιδεολογικά κίνητρα και στοχοποιήθηκε εξαιτίας της αντιφασιστικής του δράσης.
16: Αυτοί δύο νεοναζί, παρόλο που ήρθαν μέρα μεσημέρι κάτω στο σπίτι μου, προσπάθησαν να με δολοφονήσουν με μαχαίρια. Πέρασαν, με είδε, έφερε παρέα, ήρθαν να με σκοτώσουν. Όταν κάποιοι κατεβαίνουν και φαγουριάζουν, είμαστε φασίστες και θα σας τελειώσουμε και θα σας πάμε να δείξουμε, το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
17: Το σημείο αυτό το χρονικό, λοιπόν, 22χρονος, φώναξε στον συγκατηγορούμενό του ένες φορές, αφού είχε δηλώσει νωρίτερα στον εντολέα μου ότι ναι, είμαστε φασίστες και πλέον εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ. Το βίντεο που έχει βγει στη δημοσιότητα έχει και ήχο. Και μπορεί, υπάρχει και στη δικογραφία.
15: Ο 32χρονος άντρας προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε.
16: Με έχουν σφάξει στα πόδια, προσπαθήσαν να μου δώσουν στο θώρακα, το απέφυγα. Μόνο ένα μαχαίρι και του είπα μάλιστα ότι με μαχαιρώνεις. Αποκρίθηκε νέρες. Με βρισιές, σε μαχαιρώνω, με βρισιές.
15: Κουτσένοντας το θύμα, κατάφερε να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο διερχόμενου οδηγού που τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Ελευσίνας. Ενώ λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, με τα τραύματα να είναι κοντά στην ηρεία αρτηρία, διακομίστηκε στο Τζάνιο.
16: Εγώ έζησα μία απόπειρα τηλεφωνίας. Είμαι χάλια, δεν έχω αιματοκρίτη. Έχω πίεση 9,5.
15: Εναντίον των δύο νεαρών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περιόπλων. Και οι δύο προσήλθαν μόνοι τους στις αρχές.
18: Ο μεν ένας την Παρασκευή εντός των ορίων του φορφόρου προσήλθε αυτοβούλος στην υπηρεσία μαζί με τον δικηγόρο που σε έχω πληροφορηθεί και ο έτερος την ημέρα που εχθές συγκεκριμένα οδηγούταν στο αυτόφορο και βρισκόταν στις δικαστικές αρχές προσήλθε και παραδόθηκε και ο συγκεκριμένος.
15: Στην έρευνα που πραγματοποίησε η ασφάλεια στο σπίτι των δύο κατηγορούμενων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρια, μια σιδερογροθιά και εθνικιστικά φυλάδια. Οι δύο νεαροί έχουν παραπεμφθεί στον τακτικό ανακριτή για να απολογηθούν. Στην υπερασπιστική του γραμμή ο 22χρονος ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση και έχει υποβάλει μήνυση.
16: Ναι, μου έκανε μήνυση επειδή προστάτευσα τον εαυτό μου σε αυτοάμυνα και δεν έκανα να με σκοτώσουν. Μιλάμε για απόλυτο παραλογισμό.
15: Ηχηρό μήνυμα κατά τη τυφλή βία και του φασισμού έστειλαν εκατοντάδες πολίτες με αντιφασιστική πορεία στους δρόμους της Ελευσίνας και τη Μάγδα Φίσα στην πρώτη γραμμή.
1: Εκτυλίχθηκαν στη μία τα ξημερώματα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ουζερί που ήταν γεμάτο από πελάτες. Τρία άτομα με αδελφό την Κατερίνα Νικολάου πραγματικά

0: Κατερίνα, είναι συγκλονιστικό το βίντεο. Ο οδηγός καρφώνεται πάνω στους πελάτες. Οι άνθρωποι γλίτωσαν από θαύμα.
1: Ακριβώς, από θαύμα τον Εύωσμο, οι οποίοι χθες το βράδυ στη μία είχαν βγει ένα Σαββατόβραδο να διασκεδάσουν. Ένα αυτοκίνητο με έναν μεθυσμένο 45χρονο οδηγό έπεσε πάνω στο ουζερί με αποτέλεσμα να τραυματίσει δύο άνδρες και μία γυναίκα. Τα δύο άτομα έχουν φύγει από το νοσοκομείο αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ένας άνδρας νοσηλεύεται ακόμα. Τα θύματα είναι σοκαρισμένα. Είδα μόνο μία αστραπή, λέει μία γυναίκα η οποία χτύπησε. Η γυναίκα, η σύζυγος του άλλου θύματος, λέει, τον είδα να έρχεται κατά πάνω μας χωρίς να πατάει φρένο και σηκώθηκα και πρόλογα και τραβήχτηκα. Και σώθηκε από θαύμα αυτή η γυναίκα. Ναι. Αν δεν υπήρχε μια ζαρδινιέρα εκεί μπροστά να ανακόψει την πορεία του, θα είχαμε νεκρούς. Ο άνδρας ήταν σε πλήρη αφασία, αφού όταν τον βγάλαν, αρχικά προσπάθησε να φύγει. Όταν τον έβγαλαν από το όχημα, τον ένοιαζαν μόνο οι υλικές ζημίες του οχήματος και δεν έδειξε καμία ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους που είχε τραυματίσει. Μάλιστα. Έχει συλληφθεί, στο αίμα του βρέθηκε ποσότητα αίματος τριπλάσια από το όριο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Διανόητα πράγματα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τεχνικοί έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που έχει προκαλέσει ανησυχία στη σχολική κοινότητα. Στο επίκεντρο, μάλιστα, των ελέγχων βρίσκονται οι σωληνώσεις, η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου και το λεβιτοστάσιο, Χριστιανά Μανιάτη.
2: Ακριβώς, Μαριάννα, και στο τελικό στάδιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι εξειδικευμένοι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αντοχής και στεγανότητας στα δίκτυα φυσικού αερίου των εσωτερικών εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Όπως βλέπετε και στις εικόνες που μεταδίδουμε, τα εξειδικευμένα τεχνικά κλιμάκια βρίσκονται εδώ στο σημείο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, πραγματοποιώντας εξονυχιστικές δοκιμές στο δίκτυο. Εντός της ημέρας αναμένεται να παραδοθεί και στο Δήμο Αθηναίων η τεχνική αναφορά ευρημάτων, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσει η ουσιαστική αξιολόγησή τους από τους αρμόδιους μηχανικούς. Τα σχολεία του συγκροτήματος θα παραμείνουν κλειστά και αύριο Δευτέρα με τα μαθήματα να διεξάγονται.
0: Υπάρχει ανησυχία πάντως στους γονείς, βέβαια, και στα παιδιά και στους μαθητές, Χριστιάνα.
2: Σε γονείς, μαθητές φυσικά και εκπαιδευτικούς, ανησυχία για την έντονη οσμή, πώς προκλήθηκε. Υπενθυμίζεται, Μαριάννα, ότι μιλάμε και για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, που φιλοξενεί 15 σχολικές μονάδες, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και ΠΑΛ. Αφορά αυτό σε περισσότερους από 4.000 μαθητές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Χριστιάνα, να ακούσουμε την Υπουργό Παιδείας.
3: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από τότε πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση, ασφάλεια, την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος, ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
0: Σε διαβούλευση τέθηκε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ρυθμίζει ζητήματα τιμολογίων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας καταναλωτών. Να δούμε, Άκη, τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου, το οποίο θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι 24 Οκτωβρίου.
4: Αρκετά μεγάλο το νομοσχέδιο, πολλά τα άρθρα του, όλα υπό διαβούλευση. Αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να ψηφιστεί και πάμε να δούμε τα πιο σημαντικά, Μαριάννα, από αυτά που περιλαμβάνουν στο νομοσχέδιο. Καταρχάς προβλέπεται ο οδικός χάρτης, το χρονοδιάγραμμα, αν θέλεις, για την σταδιακή μείωση των οίκο κατά 50%. Θυμίζω ότι οίκο είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας. Και για να μειωθεί αυτό το κόστος στους λογαριασμούς ρεύματος, συγγνώμη, θα πρέπει να συμβεί το δεύτερο που βλέπουμε στην κάρτα μας, δηλαδή να διασυνδεθούν τα νησιά, όλα τα νησιά, με το υπηρετικό σύστημα ενέργειας. Θυμίζω ότι τώρα, σήμερα, λίγα νησιά είναι αυτά που είναι διασυνδεδεμένα. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διασύνδεση. Τα σταθερά τιμολόγια, τα μπλε, τα οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχουν κερδίσει και πάρα πολλούς νέους πελάτες, θα πρέπει να έχουν ελάχιστη διάρκεια, τουλάχιστον, συγγνώμη, 12 μήνες. Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση των ιδιοκτητών ιδιωτικών δικτύων ενέργειας να προχωρήσουν στην υπογειοποίησή τους όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό, ώστε να μην έχουμε προβλήματα με πυρκαγιές στα δάση, κάτι που είδαμε φέτος το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα είναι και υποχρεωμένοι να συντηρούν σε ετήσια βάση τις υποδομές. Οι καταναλωτές τώρα στα σπίτια, τα νοικοκυριά, εάν υπάρχει οφειλή σε εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και εάν βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης αυτής της διαφοράς, ο οφειλέτης προστατεύεται από διακοπή ρεύματος μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθεί η διαδικασία επίλυσης διαφοράς. Επίσης, δημιουργείται ταμείο απανθρακοποίησης νήσων, το οποίο συνδέεται με την χρηματοδότηση έργων προκειμένου να μειωθεί η ηλεκτροπαραγωγή, να αντικατασταθεί αυτή η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τρίτον, κάτι που αφορά τα data centers, για τα οποία πολλά έχουν γραφτεί, Μαριάννα, σχετικά με τις υψηλές ανάγκες τους σε ενέργεια. Προκειμένου λοιπόν να μην επιβαρύνεται το δίκτυο, είναι πλέον υποχρεωτικό οι ενεργειακές τους ανάγκες να καλύπτονται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% από ανανεώσιμες πηγές.
0: Άγια Θανασόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Στο μέτωπο του καιρού τώρα, από τα τριαντάρια και το μηδέα επιδείνωση των καιρικών συνθήκων, είναι εδώ μαζί μου η Όλγα Παπαβούλη, μετεωρολόγος μας, να μας πει αναλυτικά την πρόγνωσή της. Και έρχεται και η καταιγίδα σε λίγες ώρες εδώ στην Αττική.
5: Καλησπέρα, έτσι είναι τα πράγματα. Είχαμε από χθες, έχουν ξεκινήσει από το μεσάνυχτα περίπου, μια γραμμή λέλαπας, δηλαδή μια ισχυρή γραμμή με καταιγίδες στο Ιόνιο και στα Δυτικά. Και να πούμε ότι στην Αιτωλοκαρνανία έχουν πέσει περίπου 99 χιλιοστά βροχή τοπικά, ενώ στην Γύρω μέσα σε 3 ώρες 50 χιλιοστά βροχής. Τώρα, τα πιο ισχυρά φαινόμενα και οι καταιγίδες εντοπίζονται στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου και κάποιες πιο διάσπαρτες προς τη Μακεδονία. Αυτό το μέτωπο λοιπόν που δημιουργεί όλα αυτά τα φαινόμενα θα κινηθεί τις αμέσως επόμενες ώρες πιο ανατολικά, βόρειο-ανατολικά. Επομένως, θα έχουμε και εδώ στο νομό Αττικής ένα πέρασμα από βροχές και καταιγίδες στις αμέσως επόμενες ώρες, ξεκινώντας από τα δυτικά και
0: του Σαρωνικού. Θα κρατήσει πολύ ώρα.
5: Θα είναι ένα πέρασμα, δηλαδή από τα δυτικά, ένα σάρωμα του νομού και μέχρι τις 9-10 η ώρα θα έχει επεκταθεί και στα ανατολικά και στα δυτικά θα φύγει προς εκεί, από το Σαρωνικό και θα πάει προς το νότιο Βοϊκό κόλπο.
0: Και τώρα έρχεται ένα κύμα κακοκαιρίας, ας πούμε, μια βουτιά της θερμοκρασίας τουλάχιστον 10 βαθμών Κελσίου.
5: Πριν φύγουμε από αυτό, λίγο να ολοκληρώσω ότι τα ισχυρά φαινόμενα τώρα θα αναμένουμε στη Μακεδονία, όπου εκεί θα αρχίσουν να εντείνονται τις αμέσως επόμενες ώρες και το απόγευμα βράδυ και συνέχεια προς το βόρειο Αιγαίο. Τη Δευτέρα λοιπόν θα μείνει έτσι λίγο άστατος καιρός, αλλά ο μεγαλύτερος όγκος των φαινομένων θα είναι στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στο Ανατολικό Αιγαίο. Και πάμε λοιπόν στην Τρίτη, όπου θα έρθει μια νέα κακοκαιρία. Ναι. Ένα νέο βορειομετρικό χαμηλό που θα έχει χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.
0: Δεν είναι χειμώνα, δηλαδή.
5: Βλέπουμε λίγο πανελλαδική κακοκαιρία με τα πιο ισχυρά φαινόμενα να εντοπίζονται στα Ανατολικά, Υπηρετικά και στο Αιγαίο. Πτώση τη θερμοκρασία, λίγα χιόνια μάλιστα στα βουνά μα. Φανταστείτε ότι μέγιστη την Τετάρτη στην Αθήνα θα έχουμε περίπου 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά και θηλυόδεις βοριάδες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα και στα ακτοπλοϊκά, αφού θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ, ιδίως την Τετάρτη και την Πέμπτη.
0: Αυτό θα κρατήσει
5: μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό το σύστημα χρειάζεται λίγο προσοχή. Βλέπουμε ότι την Πέμπτη θα κινηθούν τα φαινόμενα στο Αιγαίο και στην Κρήτη, που η Κρήτη μπορεί και να βιώσει παρόμοια φαινόμενα με την προηγούμενη κακοκαιρία. Βέβαια δεν θα είναι πενθήμερο αυτό, θα είναι τριήμερη αυτή η κακοκαιρία.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά χρειάζεται προσοχή ακόμα και η Κρήτη, γιατί είναι ήδη επιβαρυμένη.
0: Πάλι δηλαδή στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη.
5: Λόγω του βόρειο ανατολικού ανέμου, η Κρήτη δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται στο επίκεντρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σαρωτικό είναι το πέρασμα του τυφώνα Ισαΐα που πλήττει τις νοτιοανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Φλόριντα και Αλαμπάμα. Ο τυφώνας που έχει υποβαθμιστεί σε τροπικό κυκλώνα άφησε πίσω του εκτεταμένες ζημιές με εκατομμύρια κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή.
6: Το πάδυρος φλαμίγκο βρίσκει καταφύγιο σε δημόσιες τουαλέτες ζωολογικού τύπου, καθώς ο τυφώνας Ισαΐας
0: σε τροπικό κυκλώνα άφησε πίσω του εκτεταμένες ζημιές με εκατομμύρια κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή.
6: Το πάδυρος φλαμίγκο βρίσκει καταφύγιο σε δημόσιες του...

0: term you could describe was the strong of all of these women from Isaiah.
1: Δημοσιογράφοι δυσκολεύονται να σταθούν όρθιοι την ώρα της ζωντανής τους μετάδοσης.
2: Bear with me here, everybody. You just gotta maintain a stance like this.
0: Can you hear me okay?
1: Ο φωνικός τυφώνας άφησε πίσω του κατεστραμμένες υποδομές, πτώσεις δέντρων και πλημμυρισμένες περιοχές.
3: In neighborhoods, well away from the coast, you go around every corner and there's another tree down and it's tangled and impossible to get around.
0: It happened!
1: Η Φλόριντα και η Τζόρτζια κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερα από 700.000 σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται 10 εκατομμύρια καρτζίνια. Στήσει κυκλώνα και κινείται προς τις βόρειες πολιτείες. Οι μετεωρολόγοι ωστόσο εξακολουθούν να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα και ανεμοστρόβιλους.
4: Ο Πάπας Λέοντας ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονάτου Χρυσόστομε Έλουκα. Τι ακριβώς γνωρίζουμε?
5: Την ανακοίνωση την έκανε ο ίδιος ο Ποντίφικας. Θυμίζουμε ότι 71 ετών ο Παπάς της Ρώμης αποκάλυψε ότι οι ιατρικές του εξετάσεις ανείχνωσαν οζίδιο σε συγκεκριμένο σημείο στον πνεύμονα, σε αρχικό στάδιο όπως είπε. Οι γιατροί του προκαθημένου της Ρωμαϊκής Εκκλησίας έκριναν ότι είναι καλύτερα να γίνει η επέμβαση και ο ίδιος λέει ότι θα ακολουθήσει τις συμβουλές των γιατρών. Τις επόμενες ημέρες, αρχές επόμενης εβδομάδας δηλαδή, θα γίνει η προγραμματισμένη αυτή η επέμβαση. Ο χρόνος ανάρρωσης θα είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μία εβδομάδα. Ζήτησε τις προσευχές όλων. Ποντίφικας, να σου πω, έχουμε δήλωση της Τζόρτζιας Μελόνι, της Ιταλίας Πρωθυπουργού. Επιθυμώ να εκφράσω στον Πάπα Λέοντα την προσωπική μου εγκύτητα, όπως και ολόκληρης της Ιταλικής κυβέρνησης, για την δοκιμασία που καλείται να αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες. Η νυφαλιότητα και η ηρεμία με την οποία ο Ποντίφικας αναφέρθηκε σήμερα στη δοκιμασία αυτή, μετά την προσευχή του Άντζελους, μας καθιστά αισιόδοξους. Είμαι βέβαιη, λέει η κυρία Μελόνι, ότι δεν θα λείψει επίσης και η στοργή και η στήριξη του πολιτικού κόσμου.
4: Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε συμβολικούς αποκλεισμούς λιμανιών προχώρησαν σήμερα οι παράκτη αλληλείς σε διάφορες περιοχές της χώρας, ζητώντας μεταξύ άλλων άμεσα λύση στο πρόβλημα του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Πάμε να συνδεθούμε με το Βόλο και τη Λέσβο και τους συναδέλφους Χρυσόστομο Τρίμη και Δήμητρα Λαχούρη. Χρυσόστομε, οι αλληλείς κάνουν λόγο για αγώνα επιβίωσης πλέον.
6: Έτσι ακριβώς, Μαριάννα, και κακό κόστος μάτων που θέλουν να δουν με την πλευρά της πολιτείας, ελπίζοντας σε περισσότερη ελάφρυνση, σε μεγαλύτερη ελάφρυνση, ώστε να μπορούν να λειτουργούν κανονικά, να προχωρούν στη διάθεση αλλιευμάτων στην αγορά. Και ενώ, όπως σημειώνουν οι παράκτη, οι αλληλείς είναι αυτοί που εργάζονται 365 ημέρες σχεδόν τον χρόνο. Δεν είναι βέβαια μόνο το ενεργειακό κόστος το οποίο τους απασχολεί, καθώς επισημαίνουν ότι με τον στόλο των αλλιευτικών ουσιαστικά να μην είναι

0: είναι σύγχρονης τεχνολογίας σε μεγάλο ποσοστό. Αποστολής όσον αφορά τα αλλιεύματα αλλά και τα δορυφορικά συστήματα τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν δημιουργεί πολλές δυσκολίες και ειδικά σε αλλιείς οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις τεχνολογίες. Από την άλλη, όσον αφορά τις αποζημιώσεις για την συλλογή από τον παγαστικό κόλπο των νεκρών ψαριών τα οποία είχαν κατακλείσει την επιφάνεια στην περίοδο του κατακόμενα από τη Λίμνη Κάρλα, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με ζημίες που προκαλούν τα θαλάσσια θαλαστικά σε ορισμένες περιπτώσεις.
1: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε, Ευγιζόστομε. Δήμητρα, έρχομαι και σε σένα. Κινητοποιούνται και οι παράκτιοι αλλιείς της Λέσβου.
2: Το πρωί λοιπόν πραγματοποίησαν μία δίωρη κινητοποίηση στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Πολλά αλλιευτικά σκάφη έφτασαν στο λιμάνι με υψωμένες μαύρες σημαίες. Εκείνο που ανησυχεί ιδιαίτερα τους παράκτιους αλλιείς της Λέσβου που είναι σε αριθμό 600 με 700. Εκείνο λοιπόν που τις ανησυχεί είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο και τα νέα δεδομένα που αυτό φέρνει. Όπως είναι τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης αλλά και η ψηφιοποίηση, δηλαδή η ύπαρξη τάμπλετ μέσα σε σκάφος όπως είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου. Αυτό λοιπόν τους προβληματίζει ιδιαίτερα, αφενός μεν γιατί δεν έχουν κάποια εξοικείωση με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αφετέρου λένε ότι σε μια φουρτού

0: σε ένα ενδεχόμενο κακό καιρό, από τη στιγμή που τα σκάφη τους είναι εκτεθειμένα στον καιρό και στα κύματα, και αυτά τα ηλεκτρονικά εργαλεία θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατες βλάβες και θα πρέπει να αποκατασταθούν σε τεχνικούς οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα ή να έρθουν στην Αθήνα εδώ. Οπότε επισημαίνουν αυτά τα προβλήματα. Ναι. Επίσης επισημαίνουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος. Αφενός το λειτουργικό κόστος, το κόστος των εργαλείων και αφετέρου το κόστος που δημιουργεί η αυξημένη τιμή του πετρελαίου. Ζητούν από το κράτος, από το αρμόδιο Υπουργείο, να δοθεί έμπρακτα μία οικονομική ενίσχυση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση αλλά και να προχωρήσουν στον εξυγχρονισμό των σκαφών τους.
1: Σε ευχαριστώ και εσένα, Δήμητρα. Μετά τις κινητοποιήσεις στην Ισπανία για τη στεγαστική κρίση, χιλιάδες διαδήλωσαν και στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας για την έλλειψη στέγασης, τα υψηλά ενοικία και την ακρίβεια, Χρυσόστομε.
2: Δεν μπορούμε άλλο να ζούμε έτσι. Με αυτό το σύνθημα κατέβηκαν και διαδήλωσαν χιλιάδες εχθές Σάββατο στους δρόμους της Λισαβόνας, Μαριάννα, κατά της ακρίβειας, όπως είπες, την έλλειψη στέγασης σπιτιών και των υψηλών βεβαίως ενοικίων. Εκφράζουν την οργή τους οι Πορτογάλοι για το κόστος των ενοικίων που, όπως λένε, τους οδηγεί εκτός των αστικών κέντρων ή τους αναγκάζει να μένουν με τους γονείς τους. Μετά από αρκετές εβδομάδες κινητοποιήσεων κατά της στεγαστικής κρίσης στη γειτονική Ισπανία, τώρα βλέπουμε και τους Πορτογάλους να βγαίνουν στους δρόμους για το ίδιο ακριβώς ζήτημα.
1: Έτσι είναι, Χρυσό. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο Φάληρο είναι στραμμένα απόψε όλα τα βλέμματα με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι των αιωνίων για τη Super League. Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 του Όφη και πλέον στρέφει την προσοχή της στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στην Τρίπολη ο Αστέρας πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας με 2-1 τον Ατρόμητο.
4: ΑΕΚ Όφη 3-0. Στο 34 από τον Μάγερ, ο Κουτέσα, ωραίο κοτόλ στριφογυρίζει τα σκοράρι, ο ρέφερι κόκκινος αρχικά δείχνει την σέντρα. Στη συνέχεια όμως ενημερώνεται για φάουλ από τον αλβετέ επιθετικό στον Κοστούλα, το γκολ του Κουτέσα δεν θα μετρήσει, θα δοθεί συνέχεια στο Μάς. Στο 41 το κόρνερ από τον Μάγερ, ο Ρέλβας με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου, ανοίγει το σκορ στην Αγία Σοφιά, όλου την αρένα για την Ένωση. Στο 66 ο Ετόρ βλέπει τη δεύτερη κίτρινη του κόκκινου, οι ομιλίτες με 10 για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Στο 83 το κόρνερ από τον Μαρίν, ο Μουκουντή επίσημε κεφαλιά, το δεύτερο γκολ για λογαριασμό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Το τελικό αποτέλεσμα θα προσυπογράψει ο Γκατσίνοβιτς που είχε μπει ως αλλαγή στις καθυστερήσεις του ματς μέσα σε αποχρέωση στη Νέα Φιλαδέλφια. Αστέρας Άκτο.

0: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
1: Πόσο αληθινές είναι οι φωτογραφίες μόδας που βλέπουμε σήμερα? Πόσο επεμβαίνει η τεχνολογία για να τις τελειοποιήσει?
2: Το μοντέλο έχει κάτι που δεν έχει ένας άνθρωπος που συναντάμε στην καθημερινότητα.
3: Ένα πράγμα που δουλεύει και άλλο δεν δουλεύει, γιατί αυτό είναι μόδα και το άλλο δεν είναι. Υπάρχουν όλα.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θεραπευτικό για τις νέες γενιές.
5: Ιστορίες μόδας με την Κάτια Ζιβούλη.
6: Τι είναι αυτό που αλλάζει στη μόδα σήμερα?
5: Κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Στην επόμενη εκπομπή Ρίζες Abroad.
8: Αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Αυστραλίας.
7: Επίσης μαζί μας στο στούντιο η Ελληνίδα σαξοφωνίστρια από το Βερολίνο, Μελίνα Παξίνο.
8: Ταξιδεύουμε μέχρι το εξωτικό του και στην Ταϊλάνδη, αλλά με ελληνικές γεύσεις.
7: Και ένας καλεσμένος έκπληξη από την πολυσυζητημένη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σκρίς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σκρίς. Αχέπα Φάβολα. Σας περιμένουμε. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Κοίταξε να μεγαλώσεις γρήγορα, γιατί έχουμε να προσέχουμε τέσσερα θηλυκά. Και εδώ δεν είναι μάνη, εδώ είναι Αθήνα και οι άντρες είναι πονηροί. Σιγά! Εδώ η Αγία οικογένεια που έφτιαξες Πυθαγόρα. Και τώρα, όχι οκτάωρο, ούτε 24ωρο δεν σε φτάνει να τα βγάζεις πέρα. Μισή οκά είπε κύρα Κατίνα.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι μη και βαριά βαριά.
2: Και μισή οκά φάβα σε παρακαλώ.
1: Φάβο Σαντορίνης στην Βραστερή.
3: Ένα χαρτί του αλέτα στη γρήγορα κύριε Πθαγόρα.
1: Ένα σέρας, με τη σειρά. Έτοιμη φάβα.
2: Γράφτην.
1: Γράφτην. Κάμε και τίποτα άλλο.
2: Μισή οκά φέτα.
1: Φέτα είπες.
3: Όχι, χαρτί για το αλέτα και γρήγορα.
1: Σιγά σιγά, έχει σειρά η κύρια. Μισή οκά είπατε.
2: Μάλιστα, είναι καλή.
1: Αλφα, αλφα, αφρός.
3: Θα μ' αργήσεις πολύ κύριε Πθαγόρα. Το τίλιγμα μας έλειπε τώρα.
1: Τι έπεσε κάποιος έτσι.
3: Εμένα ρωτά. Τη φέτα σου ρωτά, μας τάραξε.
1: Αν από εκεί, ψεύτη, 20 πελάτες έχουν φάει και κανένας δεν ήθελε να κάνει παράπονο.
3: Θα είναι φαίνεται όλοι στο νοσοκομείο.
4: Μέρα.
1: 14.
2: Γράφτα.
1: Γράφτα. Και είναι η φέτα απ' τα άγραφα. Σιγά, θα σταθεί το κουκούτσι στο λαιμό.
4: Ναι, ας προσέχω.
1: Ας την αλιά κάτω.
4: Ναι,
1: γιατί. Ναι, τότε γιατί μιλάς έτσι.
4: Λόγω.
1: Πρώτη φορά έχω δει ελιά με 10 κουκούτσια. Τι άλλο θα πάρεις.
4: Από τη σπίρτα.
1: Άντε, δώσε ένα διφραγκό.
4: Τόσα λεφτά για να από τη σπίρτα.
1: Είναι μέσα εκεί ελιά με τα 10 κουκούτσια.
4: Από κάτι τέτοια τα οικονομάς καμένα. Αυτό το μαγαζί το έχει κάνει χρυσορυχείο.
1: Να ήταν όλοι πελάτες σαν και σένα ζήτω που καήκαμε.
4: Α, δεν σ' αρέσει με και για πελάτες. Έμ σου πληρώνω μια περιουσία εδώ και για από τη σπίρτα δεν σ' αρέσει με και για πελάτες. Σπαγκοραμένος έκανα. Μωρέ σπαγκοραμένος το λέω τώρα. Εμένα κοιτάς την ελιά. Δεν κοιτάς εκεί.
1: Καλά καλλιτέχνη, έννοια σου. Θα σου πατήσω την ταμπέλα με τις ελιές. Σιγά σιγά, μάσα το φαΐ σου. Έτσι που το καταπίνεις θα χαλάσει το στομάχι σου.
2: Καλά, άσε το παιδί να φάει, μην του κόβεις την όρεξη.
1: Τι λες βρε γυναίκα, όταν μασάει αργά καταλαβαίνει τι τρώει.
5: Καλά παπά, κότα μασάει, αυτά καταλαβαίνει.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις, γιατί αν καταλαβαίνεις θα σταματούσε.
2: Λέει τώρα τι θες να πεις Πυθαγόρα, φοβάσαι την παζίνη.
1: Όχι.
5: Τότε γιατί να τρώω σιγά.
1: Γιατί όταν τρώω σιγά και το στομάχι σου δεν χαλάς και τρως το μισό φαΐ, ίδια η μάνα σου είσαι.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Όπου είπε δουλειά, πάμε! Ούτε καφέ δεν προλαβαίνουμε να πιούμε, πάμε! Ναι, χαίρετε!
2: Χαίρετε!
4: Το καφέ θα έρθει στο μαγαζί να το πιω!
1: Ναι, αλλά θα πάμε με το πόδι!
4: Με το πόδι! Άμα! Αν δεν τρελάτε κανένα άρθρο με τα πόδια να πιω ένα καφέ, άσε αύριο!
1: Γεια σου, Πινελόπη!
2: Το καλό!
1: Γεια σου, κορίτσια! Πινελόπη,
2: ναι.
1: Φέρω μου αυτά τα βιβλία της εφορίας, θα του δείξω μια ματιά στο μαγαζί.
2: Για τα διπλά.
1: Σκαγκ. Το διπλό. Έρε κατακαημένη εφορία, τι τον πέρασε στον Πυθαγόρα. Κορόιδο. Ψ. Ποιος είσαι εκεί κάτω.
4: Κάτσε κάτω.
1: Τι λες, σου καμπάνε εσύ.
4: Βρε κάτσε κάτω, σου λέω.
1: Ποιος είσαι εσύ.
4: Ένα συνάδελφός σου.
1: Μπακάλις.
4: Όχι, κλέφτης.
1: Τι είναι αυτό, ωραίο είναι.
4: Κατέβαινε το παραδάκι.
1: Ποιο παραδάκι.
4: Μην κάνεις την κορόιδα.
1: Λόγω τιμής, καλέ μου φίλε, δεν έχω φράγκο.
4: Για να δω μέσα τι έχεις.
1: Α, δεν είναι τίποτα, βιβλία της εφορίας είναι.
4: Έτσι, ε.
1: Κύριε εφοριακέ μου, συγγνώμη, κύριε κλέφτη μου. Δώσ' μου τα βιβλία και ακέντε στην ευχή του Θεού.
4: Μα, ώστε κρατάς και διπλά βιβλία, ε.
1: Διπλά. Είναι διπλά.
4: Είναι απάτη.
1: Τα βιβλία είναι διπλά, αλλά και τα παιδιά είναι διπλά.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε να του κουβεντιάσουμε το φράγμα.
4: Αδύνατο, βιάζουμε. Ορίστε, ποιος είναι.
1: Εγώ, ο νοικοκύρης του μαγαζιού.
4: Φεύγω.
1: Πού πας με τα βιβλία στο χέρι, κάτσε να το κουβεντιάσουμε.
4: Πάω να τα παραδώσω στην εφορία.
1: Α, εσύ δεν παίρνεις από λόγια. Άνοιξε εκεί το δεξί σιρτάρι. Έχω 3 λίρες. Πάρτες.

0: Τι να θες?
1: Κοσέβες μαύρο χαβιάρι.
0: Ναι. Έχεις κοσέβες μαύρο χαβιάρι.
1: Ναι, αλλά είναι πανάκριβες. Γύρω και κομμάτι.
0: Πόσες έχεις?
1: Αυτές τις τρεις.
0: Ωραία. Πάρ' τις τρεις γύρω σου και δώσε μου τις κοσέβες.
1: Δεν μου δίνεις καλύτερα χαρτονόμισμα να κάνω τη δουλειά μου?
0: Γιατί όχι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα.
1: Πήγε καλά η δουλειά σήμερα, ε.
0: Α, το καταδύναμε.
1: Για χαρά. Πήρες τις κάλπικες λίρες, πήρες μαύρες ελιές για χαβιάρι και πληρώσκει από πάνω. Κλέφτα, ρε.
2: Λαγόρα. Ποιος ήταν αυτός?
1: Ένας εφοριακός.
2: Α, σαν τα φουσκωμένη.
1: Ε, και μέσα το πιστόλι του.
2: Ε,
1: το μολύβι του.
2: Α, χρώστα έχει κολλάσει.
1: Μα, 2-3 χιλιάδες.
3: Τι ανάγκη είσαι εσύ από τέτοια πράγματα? Εσύ τα οικονομάς. Εσύ και από τη μύδα ψήκη βγάζεις.
2: Λοιπόν, να μου το θυμηθείς. Εσύ μια μέρα θα προκόψεις. Εσύ μια μέρα θα πας μπροστά. Εσύ μια μέρα θα ανέβεις πολύ ψηλά. Εσύ λοιπόν μια μέρα θα γίνεις καρχαρία.
1: Και θα σας περιμένουμε για την υπογραφή των συμβολέων. Στην εταιρεία μας θα βρείτε κατανόηση, εξυπηρέτηση, εχεμήθεια. Όλα θα τα βρείτε. Δεν πρόκειται να σας ρίξουμε ποτέ.
2: Ελπίζω, κύριε Κωνσταντινέ, όλα να πάνε καλά.
1: Είστε επανειδή.
2: Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Κοίτα, εγώ σε περίμενα σαν μεσία και εσύ στα μυαλά σου πάνω από το κεφάλι. Κατέβασε τα ξερά σου κάτω. Από σένα, βρε, περιμένω τώρα που τα οικονομήσαμε να με βοηθήσεις. Τα χρόνια περνάνε. Πρέπει να βρούμε γαμπρούς για τις αδερφές σου. Καλούς γαμπρούς.
2: Εμείς θα βρούμε τους καλούς γαμπρούς, πατέρα. Μόνες τους θα τους βρούμε. Αλλά ποιος τολμάει να τις πλησιάσει?
1: Τι θες να πεις? Κατέβασε κάτω τα ξερά σου.
2: Άστες, πατέρα, να βγουν και παρά έξω, να γνωρίσουν και κανέναν άνθρωπο, να πούνε και καμιά καλημέρα.
1: Ορίστε, γιος να σου πετύχει. Βρε, πώς μιλάς έτσι? Βρε, παιδί μου, τη σήμερον ημέρα στην κοινωνία που ζούμε, οι γυναίκες κινδυνεύουν συνεχώς. Οι γυναίκες, βρε, και οι άγγελοι γίνονται διάολοι.
2: Εντάξει, πατέρα, δίκιο έχετε, αλλά κατεβάστε τα χλωρά σας κάτω.
1: Ε? Άλλο εγώ.
4: Παπά, είχαμε γράμμα από την Αμερική από την τέχτη μας. Λέει πως έρχεται.
1: Το καλό μου το κορίτσι.
5: Να μαζί με τον Γιώργο.
4: Αχ, πολύ θέλω να γνωρίσω τον θείο Τζόρτζ.
1: Ωραία, να βοηθήσω εγώ τον αδερφό μου. 20 ολόκληρα χρόνια έχω να τον δω και την κορούλα μου. 5 χρόνια έχω να τη δω κι αυτή. Πού είσαι, κορούλα μου, να δεις τον πολύ βασανισμένο σου πατέρα? Αυτή βγήκε η καλύτερη της οικογένειας μας.
4: Γιατί, πατέρα, εμείς δεν είμαστε καλές?
1: Καλές είστε κι εσείς, αλλά όχι σαν την Πέτη. Εσείς είσαστε σοβαρές με το ζόρι. Αυτή θέλει και είναι σοβαρή.
2: Ωραία, τώρα τους άνοιξε την καρδιά, πατέρα.
1: Πάψε σήμερα να κατέβασε. Αυτή όλη την ημέρα έχει το νου της στη μελέτη. Ενώ εσείς έχετε το νου σας στις μόδες και στα πάρτι. Άλλο αν δεν πηγαίνετε, επειδή δεν σας αφήνω εγώ. Εμείς στην εποχή μας δεν τα ξέραμε αυτά. Πήγαινα εγώ σε πάρτι να σας χλαμαρίζω. Χορεύετε δεσποινείς. Ου, σας αρέσει ο χορός, τρελαίνουμε. Σας αρέσουν οι πλήτσεις τους, λατρεύω. Δεν σβήνουμε τα φώτα, βλεπόμαστε έτσι σκοτεινά και εδώ στο χορού.
5: Αχ, μπράβο, πατέρα, έλεγε. Συ, συ, του μοντέρνου
4: χορού τα καταφέρνεις μια χαρά. Πού τους έμαθες?
1: Κάτι εκεί που τους έμαθες, τον κινηματογράφο, τα
4: σπίτια. Αλλά εσύ είχασε Πυθαγόρα, κάτσε, μην πάτσε και τίποτα.
1: Εμείς τον καιρό μας δεν τα ξέραμε αυτά. Πριν παντρευτούμε, ούτε το χεράκι της μανούλας σας δεν είχα αγγίξει. Μάλιστα, ο ερωτάς μας ήταν αγνός. Βλεπόμαστε από μακριά μόνο, ε? Θυμάσαι, Πινελόπη?
5: Πώς, πώς.
1: Εγώ θυμάμαι αυτή την ωραία εποχή σαν να ήταν τώρα. Όταν παρήλθον οι χρόνοι εκείνοι.
5: Οι χρόνοι εκείνοι.

0: άσπρο τώρα.
1: Όλα τα ίδια θα λέμε. Γιατί ρωτάς?
0: Γιατί. Καιρό είναι να κάνεις και μια βόλτα από το σπίτι.
1: Δεν είναι καλύτερα που κάνουμε βόλτες εδώ και έχει καθαρό αέρα?
0: Ναι, κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις.
1: Καλά, τώρα τι θέλεις?
0: Να σε με ζητήσεις Πυθαγόρα.
1: Από ποιον?
0: Από τον πατέρα μου.
1: Για άσε να γνωριστούμε περισσότερο.
0: Δεν γίνεται να γνωριστούμε περισσότερο Πυθαγόρα. Έχουμε πάρα γνωριστεί.
1: Ναι, δεν λέω παιδάκι μου, θα παντρευτούμε, αλλά...
0: τι άλλα.
1: Άσε να περάσει ακόμα λίγος καιρός.
0: Ώστε έτσι.
1: Αμ, τι αλλιώς. Κάτι έχασα και ψάχνω να το βρω. Σταθείτε ρε παιδιά, διάβαστος θα πάω.
2: Τι να σταθούμε ρε, τι να σταθούμε μόνο που μας έχεις κάνει ρε κύκολο.
1: Εγώ έχω καλό σκοπό.
2: Δηλαδή?
1: Να την παντρευτώ.
2: Πότε?
1: Σε κανένα δύο χρόνια να φτιάξουν πρώτα τα οικονομικά μου.
2: Τι?
1: Όχι τώρα αμέσως. Καλύτερα να με ψάλουνε όρθιο παρά ξαπλωμένο.
2: Έτσι συγκρούνται οι άντρες. Παντρεύονται την κοπέλα που έχουν εκθέσει και ούτε κουβέντα για πρίκα.
1: Όχι και δεν κάνουν κουβέντα για πρίκα.
2: Τι είπες?
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Μπράβο,
1: προτιμώ τα μαχαίρια σας παρά τα χέρια σας. Έτσι που λέτε παιδιά μου, παντρεύτηκα τη μητέρα σας με τη θέλησή μου. Και χωρίς να ζητήσω πρίκα, έτσι δεν κοιτάει Πυθαγόρα?
0: Ναι, Πυθαγόρα μου, ναι. Έτσι θα παντρευτούμε κι εμείς πατέρα από άγνω έρωτα. Έστω και αν οι άντρες που θα παντρευτούμε θα είναι φτωχοί.
1: Δεν το κατάλαβα. Πώς το έπεσε αυτό το τελευταίο? Οι άντρες που θα παντρευτείτε θα πάρουν εσάς και όχι τα λεφτά μου. Γι' αυτό τους άντρες που θα πάρετε θα τους διαλέξω εγώ. Για να είμαι σίγουρος σε τι χέρια θα πέσετε.
2: Α, δεν μας τα λες καλά, πατέρα.
1: Και σένα, κύριε Καμάτι, που πετάτε, σε εγώ θα διαλέξω τη γυναίκα που θα πάρει.
0: Αφήστε τα παιδιά μου. Όταν θα έρθει η ώρα θα αλλάξει γνώμη.
1: Τη γνώμη μου και τα μυαλά μου δεν πρόκειται να τα αλλάξει κανένα.
0: Θα πάτε μια βόλτα, παιδιά μου. Είναι χαρά Θεού έξω.
2: Πάμε,
0: φάνη.
2: Φύγαμε γρήγορα σε έτσι.
1: Να προσέχεις τις αδερφές σου. Δεν τις αφήνεις από κοντά σου. Μην ξεχνάς ότι είσαι μανιά της. Γιος του Πυθαγόρα, του Κωνσταντινέα, του αυτοδημιούργη του.
2: Εντάξει, πατέρα.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Τσάου.
1: Τι είπε, τσάι? Για τσάι πάνε.
0: Όχι καλέ. Τσάου είπε το παιδί.
1: Και τι θα πει αυτό το τσάου?
0: Στα ιταλικά θα πει γεια σου.
1: Α, βλέπω κατέχεις και ξένας γλώσσας. Εσύ τους τα μαθαίνεις αυτά. Αυτό το τσάου να μην το ξανακούσω πια. Ακούω τσάου.
2: Λοιπόν, κορίτσα, καθίστε εδώ, εγώ πάω σε μια δουλίτσα που έχω. Πάρτε κάτι, πάρτε μια πορτοκαλάδα, ένα γλυκό, ε, και μην φύγετε από εδώ για θα περάσω να σας πάρω, έτσι. Μην ξεχνάτε τι έχει πει ο πατέρας, ότι πρέπει να σας προσέχω.
0: Τσάου. Μέχρι, κοίτα τι σου έχω, ένα πακετάκι καραμελίζες που σου αρέσουν πολύ. Κάτσε εδώ και πάτε με
3: την Kappa Greek Festival. Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φεστιβάλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φεστιβάλ. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρες. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
0: εμένα. Είμαι νευριασμένη. Έχω κι εγώ τα ντέρτια μου. Σαν μάνα που είμαι. Ξέρω καλή κυρία. Άλλοι σας φταίνει και τα πληρώνω εγώ. Ποιος σας πείραξε πάλι, με ποιον τα έχετε?
4: Αυτό τον ηλίθιο, τον βλάκα.
0: Α, ξέρω, μιλάτε για το γιο σας, τον κύριο Λάκη. Τι σας έκανε πάλι?
4: Πήγε καλέ business. Business με αυτόν τον απατεώνα, τον Μπακάλι, και του βάγε τα λεφτά του.
0: Ποιο Μπακάλι?
4: Αυτόν τον Πυθαγόρα, πώς τον λένε, τον Κωνσταντινέα. Αλλά που θα μου πάει, θα τον κανονίσω καλά εγώ αυτόν.
0: Και τι φταίει ο κύριος Κωνσταντινέας, καλή κυρία?
4: Αλλά ποιος φταίει?
0: Ο γιος σας που βγήκε κορόιδο. Αλλά τι φταίει πάλι το παιδί?
4: Αλλά τότε ποιος φταίει?
0: Εσείς φταίτε που σαν μητέρα δεν κάνετε το καθήκον σας όταν ήταν μικρός.
4: Δηλαδή τι έπρεπε να κάνω?
0: Να τον πνίγατε στην κούνια του, να ησυχάζαμε όλοι μας. Ωραία, καλά λες. Δεν το σκέφτηκα.
1: Σιγά με η Ρόδη, θα με πνίξεις, ρε.
2: Γυράει το λίγο από τη μάνα σου, θα σε κάνω άντρα και θα σε κάνω πάση τη σειρά.
1: Και τώρα τι είμαι εδώ, περίπτερο? Ζυμάρι και σε πλάτο.
4: Ό,τι μπορούσα να κάνω για αυτόν σαν μάνα, το έκανα. Με του πουλιού το γάλα τον μεγάλωσα. Τα ακούς, με του πουλιού το γάλα.
0: Τι να σας πω, καλέ κυρία. Φαίνεται ότι θα τον πείραξε το γάλα του πουλιού. Γι' αυτό μας βγήκε φλόρος.
4: Μπορεί.
1: Τελείωνε, κύριε Τσίμι μου. Από το πολύ ζύμωμα με έχεις κάνει εφτάζιμο.
2: Καλά, απ' την πλάτη τελειώσαμε. Τώρα πρέπει να κάνεις και λίγο μονόζυμο.
1: Τι λέω εγώ με τα μοναζικά? Φυστικά είμαι.
2: Είναι απαραίτητο. Πρέπει να κάνεις μερικές έλξεις για την κοιλιά σου.
5: Έχω κοιλιά.
2: Δεν τη βλέπεις?
1: Ναι, είναι που θα ρίξω μπόι.
5: Όλα τα παιδάκια έχουν κοιλίτσα.
0: Λάκι.
5: Ναι, μαμά μου, έρχομαι.
2: Πας. Δεν τελειώσαμε ακόμα.
4: Δεν πειράζει, Τζίμι. Άστα να ξεκουραστεί λιγάκι. Και εσύ πήγαινε μέσα στην κουζίνα να τσιμπήσεις κάτι.
2: Να τσιμπήσω, τι να τσιμπήσω?
5: Την Ανδριάνα. Λοιπόν, μαμά, με τον κύριο Τσίμι τα πάω μια χαρά. Μπορεί να μου βγάζει βέβαια το λάδι, αλλά προκειμένου να κάνω αθλητικό σώμα, χαλάδι του, ανήλαω. Μέσα σε λίγες μέρες με έκανε αγνώριστο. Έχω κάτι μπράτσα και ίσιοσε και το κορμάκι μου.
4: Το κορμί σου μπορεί να ίσιοσε. Το μυαλό σου όμως έμεινε στραβό.
1: Σιγά, μαμά, με πονάς. Τι έκανα πάλι?
4: Τι θέλεις να κάνεις, βρε? Μια δουλειά σου ανάθεσα και την έκανες μουσκεμα.
5: Α, εννοείς τον κύριο Κωνσταντινέα.
4: Ναι, αυτό το μασκαρά. Πόσο λάδι βρες σου είπα να πάρεις?
5: Ένα τελεκέ.
4: Και εσύ πόσο πήρες?
1: Δύο βαρέλια.
4: Γιατί?
5: Γιατί έχω κάτι μέσα στο κεφάλι μου εγώ.
4: Ποιο κεφάλι σου, βρε? Ποιο κεφάλι σου? Κεφάλι είναι αυτό. Αυτό είναι κονσέρβα που έχει πάρει αέρα.
1: Μαμά, με υποτιμάς. Ποτέ δεν με κατάλαβες. Αυτό είναι το παραπονό μου.
3: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 Μεσημβρίων στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
4: Και αν προέρχεται από μεγάλη οικογένεια.
1: Πολύ μεγάλη οικογένεια. Πατέρας, μάνα, παιδιά, θείοι, ξαδέρφια. Ξέρεις πως 14 άτομα είναι.
4: Θέλω να πω αν το όνομα του πατέρα της είναι γνωστό στον κύκλο μας.
1: Θα σύγνωστο. Σ' όλη την περιφέρεια τέως δικής ως πρωτεύουσα. Αν μας πω το όνομά του θα πηδείς απ' τη χαρά σου.
4: Για πες μου το λοιπόν, ποιος είναι.
1: Λοιπόν, ο πατέρας της κόλης που αγαπάω είναι ο Πυθαγόρας του Κωνσταντινέας.
4: Ο Πυθαγόρας, ο Μπακαλέμπορας. Δεν φτάνει που μας έφαγε τόσα λεφτά με τις λαδιές του. Θέλει να μας φάει τώρα και το γιο. Και τι γιο? Τρομάρα να σου έρθει.
1: Ναι. Α, μη σε νοιάζει, καλέ μαμά. Έτσι και σου φάει αυτός το γιο, θα του φάμε κι εμείς την κόρη για να πατήσουμε.
4: Όχι. Όχι. Δεν μπορώ εγώ να συμπεθεριάσω με τα κεφαλοτήρια και με τα σαρδελοζούμια. Εγώ, μια κυρία Κάθριν, η οποία είναι πνιγμένη στα παριζιάνικα παρθένια. Να ανέχουμε τις μυρωδιές της μπανάλ. Τύφη. Τύφη. Πίτσι.
0: Κυρία, τι θα μαγειρέψουμε για σήμερα?
4: Μπακαλάω, παιδί μου. Μπακαλάω. Και το φίλο να είναι χοντρό. Και πού είσαι, να κάνεις μπόλικη σκορδαλιά και τα σκόρδα να είναι σερνικά, να αναψά.
0: Μάλιστα.
5: Πολύ σικ φαγητό.
4: Περιορέξεως σου δεις λόγος. Πάντως, βάλ το καλά στο μυαλό σου, πως δεν μπορεί να συγγενέψει ένας μπακάλις με μια κυρία που έχει οργώσει όλη την Ευρώπη.
5: Μαμά, μη μου κάνεις την αριστοκράτσα, γιατί πριν οργώσεις εσύ την Ευρώπη, ο πατέρας και η μάνας είχαν οργώσει με βόδια ολόκληρο τον κάμπο της Θεσσαλίας.
4: Τον κακό στο καιρό, βλάκα. Μπορεί οι γονείς μου να ήταν χτηματίες, αλλά μην ξεχνάς ότι ο πατέρας σου, ο Μακαρίτης, ήταν άνθρωπος των γραμμάτων.
5: Βεβαίως, άνθρωπος των γραμμάτων, ο ταχυδρόμος. Α, τι να σου κάνω, βλέπεις, η τύχη. Η τύχη, διότι μόλις κερδίσαμε το λαχείο, η Κατινάρα έγινε Κάθριν.
4: Ακαμάτι, μούργο της ασμένης, πού θα δεις, βρε, τι να σου κάνω, βρε. Θα βάλω, βρε, το τζίνι να σε φυλάει όσο θα λείπω εγώ στην Ευρώπη. Το πρωί θα πηγαίνεις στο γραφείο και το βράδυ θα κοιμάσαι με τις κότες εσύ, ψευτοκόκορα. Έλα μέσα, βρε, έλα μέσα.
2: Ήρθα, μαμά.
4: Κάτσε.
2: Μάλιστα.
4: Τζίμι, θες να παντρευτείς, βρε.
2: Ναι, θέλω να παντρευτώ.
4: Όσε, γαμπρέ, κουφέτα.
6: Ματεύτηκε στο σπίτι μου η μικρή και ατόη ιστορία μας και πήραν επιβεβαιώσεις ότι δεν υπήρξε ποτέ σαρκική επαφή.
7: Δεν πας με τα καλά σου.
6: Τι έγγραφα χρειάζονται για να κάνει κανείς σύμφωνο συμβίωσης και πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό? Ακού να σου πω, κοιτάμε και καμιά πόρτα.
8: Ο πατέρας μου είναι στο δωμάτιο με τη Διόνη, έλα!
9: Άκουσα καλά, είναι αυτός εδώ.
8: Του έπιασα τα πράσα, τρέξτε πριν το σπάσει.
9: Δεν πας με τα καλά σου, ας τον μπλοκάταρει. Έρχο εδώ, έρχο τα χέρια σου.
10: Σε ξένα χέρια, Δευτέρα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο ΕΡΤ Κόσμος.
11: Η έμπνευση είναι μια ακτίνα, άμα την αρπάξεις θα υλοποιηθεί.
12: Όταν πεις ένα αγκιά θα σε βάζουν το μερεμέτρι. Το δώρο μου πιθάς.
13: Φτάσαμε! Τι ζούμε, Παναγία μου!
14: Φτάσαμε με το Ζερόν Καλούτα. Κάθε Τετάρτη στη μία.
3: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
15: He's Gus.
16: He is Gus.
17: He's Gus.
18: Gus Bilirakis.
19: Gus Bilirakis.
20: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
21: He delivered funding for mental health housing.
22: Gus expanded health care for families in need.
23: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
24: Gus fought for lower costs.
25: And any taxes on tips and overtime.
26: That's why he's Florida's most effective congressman.
25: Gus Bilirakis.
27: Gus is for us.
25: For us.
26: Gus is for us.
28: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
29: Από τις ξεχασμένες ζωές των ασίτητων.
30: Δεν γνώριζε κάποιος τι ήταν αυτά.
29: Και τη μνήμη μιας παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς.
31: Οι αναμνήσεις είναι θολές.
29: Μέχρι τον ελληνισμό της Οζόπολης.
32: Τόσο αρνηρό είναι το νερό όσο είναι το δάκρυ.
29: Τις πληγές της κατοχής.
33: Τι φάνε αυτό για τους Γερμανούς.
29: Και το τραύμα των Καλαβρίτων.
34: Τι θέλετε να σας πω.
29: Αφιέρωμα. Ιστορική μνήμη, τραύμα και κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους.
1: Γυναίκα, γυναίκα! Γρήγορα θα έχουμε χαρές και πανηγύρια.
2: Και ανέβηκαν τα λάδια από τη αγορά.
1: Ωρε, θα ανεβούνε τα ρίζια. Γρήγορα θα έχουμε γάμους. Ένα καλό παιδί μου ζήτησε τη Θάλια, όπου να είναι θα έρθει εδώ, να τα κουβεντιάσουμε και να συμφωνήσουμε. Μα δεν σε βλέπω χαρούμενη, γιατί δεν μιλάς?
2: Εγώ τι να πω, Πυθαγόρα μου. Η Θάλια θα τον παντρευτεί.
1: Έλλημα.
2: Μην ξεχνάς, Πυθαγόρα μου, ότι η Θάλια είναι κοντζά μου κοπέλα. Μπορεί να αγαπάει κι άλλον.
1: Να μην ακούω, ορίστε κάπελο, και να μην βλέπω αηδίες. Η Θάλια θα αγαπήσει αυτόν που θα της δώσω εγώ.
2: Τρελάθηκες, μέρα μεσημέρι θα μας δει κανένα μάτι.
3: Με συγχωρείς, αγάπη μου. Μήπως μπορούμε να βλεπόμαστε κι άλλες ώρες?
2: Νομίζεις πως δεν το θέλω?
3: Ξέρω, θα μου πεις για τον πατέρα σου τον Κέρβερο. Έτσι μου έρχεται να πάω να τον βρω και να του μιλήσω.
2: Όχι, είναι νωρίς ακόμα.
3: Σωστά, ποιος είμαι εγώ που θα πάω να ζητήσω την κόρη του κυρίου Κωνσταντινέα, του μεγάλου επιχειρηματία?
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
3: Και τι άλλο?
2: Ένα, για τον πατέρα μου έχω πέσει κιόλας ένα σοβαρό αμάρτημα.
3: Ποιο?
2: Σε διάλεξα εγώ και όχι εκείνος.
3: Α, τι κάνεις, τρελή, σε μέρα μεσημέρι να μας δει κανένα μάτι?
2: Ε, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία του πατέρα σου, τρελή?
3: Τι θα γίνει, δεν καταλαβαίνεις που το πολιτική παίζω? Πολιτική παίζω? Τι θέλεις να τον αγριέψω? Άσε πρώτα να με βάλεις στη φίρμα Κωνσταντινέας και Ιός, και μετά θα τον χορέψω εγώ στο ταψί.
2: Και ως τότε?
3: Ως τότε θα κάνουν τα περιστεράκια. Θα συναντιόμαστε το μεσημέρι κατά τις 12.
2: Και μόλις πάω να σ' αγγίξω θα βάζεις τις φωνές κάνοντας αυτό που κανονικά θα έπρεπε να κάνω εγώ.
3: Δεσποινής Ελενίτσα, το παρατραβήξατε το σκηνή. Με βρήκατε μικρό και μου κάνετε πλάκα.
2: Θύμωσες?
3: Για πλησίασε.
2: Ορίστε.
3: Πιο κοντά. Ακόμα λίγο.
1: Ας αφήσουμε, κύριε Πυθαγόρα, για λίγο το εμπόριο και ας συζητήσουμε για την αγαπημένη μας Θάλια. Ναι, αλλά νομίζω ότι και ο γάμος έχει κάποια σχέση με το εμπόριο. Α, με συγχωρείτε, μπορεί να είμαι θαέμπορη, αλλά στην περίπτωση της Θάλιας δεν σκέπτομαι καθόλου εμπορικά.
4: Γιατί την αγαπάω.
1: Έλα. Mm-hmm. Τι θα πει, βρε αδερφέ, την αγαπάς? Η αγάπη είναι αγάπη και το εμπόριο είναι εμπόριο. Βέβαια δεν πρόκειται να εκμεταλλευτώ το αίσθημά σου. Ό,τι δικαιούσα να το πάρεις, θα το πάρεις με το παραπάνω. Και τα μετρητά σου θα τα πάρεις και το διαμέρισμά σου θα το πάρεις. Σε 7 με 6 δωμάτια.
5: 6 δεν με νοιάζει εμένα. Ας μην είναι 6. Ας είναι και 8.
1: Καλά. Πού το θες?
5: Όπου να είναι.
1: Όχι, όπου να είναι. Το θες στο Κολωνάκι, το θες στην Κυψέλη, το θες στην Πατησίων.
5: Μου δεν με νοιάζει, όπου να είναι. Πολλά κοινόχρηστα να μην είναι.
1: Καλά, τότε άστο σε μένα. Θα βρω τον καλύτερο μεσίτη. Και μόλις βρει το καλύτερο διαμέρισμα θα του δώσω καπάρο. Και θα στον νοικιάσω.
5: Τι θα κάνετε, λέει, θα τον νοικιάσετε?
1: Και γιατί έξω μη σε νοιάζει, όλα τα μεσητικά θα τα πληρώσω εγώ.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλοσύνη σας. Και το μετρητό?
1: Τι μετρητό, κοντά μου διαμέρισμα παίζεις, θέλεις μετρητό από πάνω?
5: Ναι, καλά δεν θέλω τίποτα.
1: Αυτό είπε να θέλεις και πρήκα με τέτοιο κορίτσι που σου δίνω. Ύστερα, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Αύριο μεθαύριο πεθαίνουμε. Σε ποιον θα μείνουν τα λεφτά?
5: Μα δεν βαριέστε, μια χαρά είστε, τίποτα δεν παθαίνετε.
1: Δεν το λέω για μένα. Για σένα το λέω, σε ποιον θα μείνουν τα λεφτά?
5: Βέβαια, σωστά, ωραία. Λοιπόν, θα η ευχή της μαμάς που έρχεται μετά.
1: Σύμφωνοι, σύμφωνοι.
5: Ευχαριστώ για όλα. Αντίο, παπά.
1: Καλό παιδί μου.
5: Αντίο.
6: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evers Kondos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Ποιος είναι αυτός που μας χαιρετάει?
7: Η Πέτη, καλέ.
1: Τρελός είσαι. Α, αυτή είναι, Πινελόπη. Αυτός είναι αυτή. Κράτα με, θα λιποθυμίσω. Μουσική.
7: οικογένειά
8: σας. Κρίμα!
9: Καλό βράδυ!
1: Πώς είσαστε τη μέλη έτσι, απόκριες έγινε στην Αμερική.
9: Δεν σ' αρέσει, Ντάντι.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
9: Κορούλα, βρίσκε μια χαρά.
7: Πάω, φάδερ!
1: Πώς θα κακός τον καιρό, μάνα.
7: Καλό, πώς θα έχεις δει έτσι τα κορίτσα, πώς είναι έτσι.
1: Γιώργη, ακόμα δεν ήρθες, άρχισες παρατηρήσεις.
9: Αχ, να φύγουμε γρήγορα από εδώ. Αχ, το χρυσό που θέλει να πάμε σπίτι μια ώρα αρχίτερα. Όχι γι' αυτό, καλή μαμά.
1: Τότε γιατί.
9: Θέλω να καπνίζω και εδώ απαγορεύεται.
1: Για στο σπίτι απαγορεύεται.
7: Αγιές, ο αδερφός μου είναι πως το λένε, έχω να τεντζίζει.
1: Πενελόπη, κράτα με γιατί δεν κρατιέμαι.
7: Α, μαζί μου το είναι αυτά που έχεις στην αγώνα. Τι έχεις στην μητέρα.
1: Τι έχω, yeah. Είχα ένα γιο και τρεις κόρους και τώρα έχω. Δύο γιους και δύο κόρους.
7: Α, αυτά δεν έχουν σημασία στην Αμερική. Τι έχουμε ελευθερία, yeah.
9: Παντελόνι μου, δεν σ' αρέσει να το βγάλω.
1: Όχι, τι.
9: Καλή παπά, όταν ταξιδεύω φορώ παντελόνια. Έχω φέρει όμως κάτι πουθενά για τρέλα. Όχι μόνο για μένα και για τα κορίτσια, αλλά και για σένα. Μόλις θα φορέσεις, θα τρελαθεί ο μπαμπάς αυτή τη χαρά.
7: Ωραία, θα τρελαθεί!
1: Όχι! Πώς μου τις γνήσατε έτσι! Με τα αμερικάνικα ρετάλια που τους φέρατε, το σπίτι μου έγινε χονολούλου!
7: Ένα ζυνάδι, μην κάνεις έτσι! Κοίτα τη σούπερα!
1: Όχι, δεν φορώ εγώ αυτό το λιβάδι, να με φάει καλά μοσχάρι! Μα δεν τρέπεσε ρε Τζορτζ, ύστερα από τόσα χρόνια να μας φέρεις αυτά τα υπόλοιπα της ούρα.
7: Αυτό δεν είναι τίποτα, το κολοδόρο είναι στο τελωνείο.
1: Τι είναι αυτό το τελωνείο?
7: Ένα κάρο.
1: Κάρο για τα σκουπιδιά.
7: Α, ένα κάρο πως το λέτε εσείς, ένα αυτοκίνητο από δώσει τη γάτο, μπαίνεις στο πίσω μέρος και το προσινό φτάνει εκεί που θέλεις να πας.
1: Μα τρελάθηκες ρε Τζορτζ, να φέρεις ολόκληρο αυτοκίνητο από την Αμερική.
7: Αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Δεν πιστεύω να έχεις φέρει και κανένα σιδηρόδρομο.
7: Θέλω να πω ότι δεν είναι τίποτα για το μόνο αδερφό που έχω στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή για να εξηγούμεθα. Αυτό το αυτοκίνητο είναι δώρο.
7: Δεν με πιστεύει.
1: Το πιστεύω.
7: Να μην τρομάζεις, μην τρομάζεις. Εδώ είναι τα χαρτιά, πήγαινε στο τρανείο να το παραλάβεις.
1: Ορίστε τα χαρτιά του αυτοκινήτου.
10: Βεβαίως, τα χαρτιά σας είναι εντάξει.
1: Μπορώ να το παραλάβω.
10: Ασφαλώς αφού πληρώσετε τη φορτωτική.
1: Τι φορτωτική?
10: 9600.
1: 9600? Ας θα τα ξέχασε φαίνεται ο Τζορτζ. Αλλά τι ψυχή έχουν 9600 μπροστά σε τέτοια αμαξάρα. Ορίστε, 9600.
10: Ορίστε την απόδειξή σας.
1: Τελειώσαμε.
10: Ασφαλώς, από εδώ τελειώσατε, τώρα περάστε απέναντι.
1: Εκείνο το αυτοκίνητο.
10: Όχι, εκείνο το τελωνείο.
11: 16800.
1: Τι 16800?
11: Τέλη εκτελωνισμού.
1: Και αυτά τα ξέχασες, Τζορτζ. Αν δεν είχα πληρώσει την φορτωτική, θα το είχα αφήσει το ρημάδι. Ορίστε.
11: Πάρτε την απόδειξη.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
11: Βεβαίως, θα περάσετε απέναντι για την εισφορά.
1: Συφορά.
11: Εισφορά.
1: Είναι πολλά.
11: 25.000.
1: Εσυφορά είναι. Ρε κάτι δώρα που κάνει ο Τζορτζ. Αμάν, με φάγανε οι τελώνε και οι φαρισαίοι.
10: Ορίστε, μπορείτε να το παραλάβετε.
1: Δεν θα μπορέσω να το παραλάβω.
10: Γιατί?
1: Γιατί ξέρω να οδηγάω αυτοκίνητο.
10: Μα τότε γιατί το πήρατε?
1: Δεν το πήρα εγώ, μου το έφερε ο αδερφός μου που βαρντάσα από την Αμερική. Το πλήρωσα εγώ, θα το οδηγεί όμως αυτόν.
7: Λογάριαζα να έρθω στις 10, αλλά το αυτοκίνητο που με έφερε έκανε 10 λεπτά παραπάνω.
1: Το αυτοκίνητο που σε έφερε έκανε 10 λεπτά παραπάνω. Αυτό που μου φέρες, ξέρεις πόσο κάνει παραπάνω?
7: Πόσο κάνει?
1: 51.400.
7: Και τι είναι 51.400, ξέρεις το αυτοκίνητο να το ξέρεις πόσα πιάνει αυτό το αυτοκίνητο?
1: Πόσα πιάνει?
7: Πάνω από 200.
1: Γιατί σταμάτησες πάλι?
7: Έλα να βάλουμε λίγο βενζίνα.
1: Έχουμε ρίξει 25 γαλόνια.
7: Είναι πολύ αυτοκίνητο, ξέρεις, το έχω πάρει σε ένα πληστριασμό από το Υπουργείο Ναυτικών της Αμερικής.
1: Το κατάλαβα ότι είναι από το Υπουργείο Ναυτικών της Αμερικής.
7: Από πού το κατάλαβες?
1: Γιατί πίνησε ένα Αμερικάνο ναύτη. Εσύ που ξέρεις από αυτοκίνητα δεν μου λες πόσο πιάνει τούτο εδώ.
10: Να σας πω, αυτά τα μεγάλα αμάξια δύσκολα πουλούνται. Αν όμως βρεθεί ο Μερακλής, μπορεί να πιάσει κανένα 30.
1: Τι 30?
10: 30 χιλιάρικα.
1: Καλά, εσύ είπες ότι πιάνει πάνω από 200.
7: Πάνω από 200 χιλιόμετρα, όχι χιλιάρικα. Άλλο χιλιόμετρο, άλλο χιλιάρικα.
1: Άντε βρε Τζορτζ. Ρίξε μας, αν διασέ μας όλοι τις δεξαμενίες που να φτάσουμε στο άλλο πρατήριο.
9: Μάτσε.
7: Είναι πολύ ευχαριστημένος ο Πυθαγόρας με το αυτοκίνητο που σας έφερα.
9: Πού είναι ο μπαμπάς?
7: Τελείωσε η βενζίνα και έρχεται με τα πόδια.
1: Α, πολύ θα χάρει και ο πατέρας.
9: Αυτό έλειπε να μην χαρεί.
1: Ανάθεμα! Ανάθεμα την ώρα που το έφερες το ρημάδι από την Αμερική. Αυτό δεν είναι αυτοκίνητο.
7: Είναι πολύ ευχαριστημένος ο Πυθαγόρας με το αυτοκίνητο που σας έφερα.
9: Πού είναι ο μπαμπάς?
7: Τελείωσε η βενζίνα και έρχεται με τα πόδια.
1: Α, πολύ θα χάρει και ο πατέρας.
9: Αυτό έλειπε να μην χαρεί.
1: Ανάθεμα! Ανάθεμα την ώρα.

0: πήγα Νιου Γιόρκ, πήγα Μποστόν, πήγα Σικάγο.
1: Σικάγο, δεν μας έφερες καλύτερα ένα βόδι από εκεί. Αλλά μας ήρθες εσύ το ίδιο, κάνει μήνυμα στα χάριστη.
2: Πού άλλο πήγες τι?
0: Μπουένος Άιρες πήγα, Μέχικο πήγα.
1: Μέχικο.
0: Μέχικο.
1: Μεξικό, θείε Μεξικό.
0: Έτσι το λέμε εδώ, αλλά εμείς το λέμε Μέχικο.
1: Έτσι είναι, ώσπου να έρθει από την Αμερική κάτι εδώ αλλάζει.
0: Τι θες να πεις, my friend?
1: Να το Μέχικο, ώσπου να έρθει εδώ γίνεται Μεξικό. Έτσι και η βοήθεια. Ξεκινάει μεγάλη από την Αμερική και ως που να έρθει εδώ γίνεται μικρή.
2: Στο Τέξας πήγες, τι?
0: Εννοώ, γιατί θα γύριζα. Πολύ ωραίο μέρος στο Τέξας. Πολύ. Είχα ένα φίλο που έζησε ένα μήνα είχε.
1: Και μετά τι έγινε?
0: Δεν έζησε άλλο μήνα, ένα μήνα. Όχι, δα. Ξέρεις, εκεί άμα πας να αγοράσεις ένα περίστροφο, σε ρωτάνε, θα σας το κυλήξουμε ή θα σκοτώσετε μέσος.
1: Τι μου λες, βρε Τζόρτζ. Εκείνος ο Τζον Νταμάρας, τι γίνεται?
0: Ο Γιάννης Νταμάρας από τα Τζούρκα, στο Τέξας, πολλά λεφτά, πάρα πολλά.
1: Πετρέλα.
0: Νο, πετρέλα, πολλά λεφτά σου λέω.
1: Τράπεζες.
0: Νο.
1: Καραβιά.
0: Οικόπεδα, οικόπεδα.
1: Μπράβο, χτίζει σπίτια.
0: Νο, νεκροταφεία. Για, το μισό Τέξας είναι νεκροταφείο.
1: Και το άλλο μισό?
0: Γίνεται.
1: Ωραίο μέρος στο Τέξας.
2: Όλη στην Αμερική όλα είναι beautiful. Πολύ ωραία πέρασε. Και οπωσδήποτε θέλεις και κανένα αισθηματάκι. Oh no, εκεί δεν έχει αισθηματάκια. Μόνο αγάπες. Μεγάλες αγάπες. Αγάπησες κανέναν? Για, όπως είπα τα κορίτσια, γνώρισα κι εγώ κάποιο φοιτητή. Και έκανα παρέα με έναν μπασκετμπολίστα. Και κάθε βράδυ χόρευα στο night club. Με τον Τζίμι, με τον Τζόνι, με τον Φράγκι. Ώσπου αγάπησα για... Για, κατάλαβα. Καμιά δεκαπενταριά.
3: Και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να αγαπήσουμε ούτε έναν.
2: Δηλαδή?
3: Τι δηλαδή, 3 χρόνια αγαπά τον Πέτρο και βλεπόμαστε στα κρυφάλες και κάνουμε συνωμοσία.
2: Και εμένα με έχει ταράξει τις καραμέλες.
3: Και γιατί δεν το λες τον μπαμπά? Τρελάθηκες. Ο πατέρας δεν σηκώνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Με προορίζει για άλλον.

0: σας. Εδώ είναι του κυρίου Πυθαγόρα.
1: Μάλιστα.
0: Μου το φωνάζετε, παρακαλώ.
1: Πυθαγόρα, σας ζητάει μια αφοδέσμη. Ένας κύριος ήθελα να πω.
2: Τι κύριο με την Ελόπη. Είναι ο γαμπρός. Ο γαμπρός για τη θάλια που σου έλεγα.
1: Α, εσύ είσαι ο γαμπρός.
0: Μάλιστα, ο νομόναχος ο ίδιος.
2: Πέρασε μέσα, παιδί.
1: Τζορτζ, παιδιά, ελάτε να γνωρίσετε το παιδί. Το παιδί φάμα.
3: Ελάτε να σας γνωρίσω από εδώ ο μέλλον γαμπρός μας.
0: Λάκης Πουρές.
3: Ότι ο γιος μου φάνη.
4: Α, ο γιος. Τι κάνετε.
3: Καλά, η κόρη μου η Κλέρι.
4: Μπράβο, τι κάνετε.
3: Η κόρη μου η Μπέτη μορφωθεί στην Αμερική.
4: Πώς είστε, πώς πάει η μόρφωση.
3: Και από εκεί το καμάρι μας.
4: Ποιο.
3: Η Θάλια.
4: Η Θάλια. Μου λέγα. Τι κάνετε. Είστε καλά.
0: Πολύ χάρηκα. Για σας αυτά.
4: Μπράβο. Πού πήγε.
3: Έφυγε. Και ο Μάι Μπρόντερ, ο αδερφός μου,
5: Τζορτζ.
3: Σιγά, θα χυθεί ο Πουρές. Μην το παρεξηγήσει, έτσι εκδηλώνονται στην Αμερική.
4: Μα είσαι Αμερικάνος.
5: Αμερικανομονιάτης.
4: Α, ωραία.
3: Την Ελόπη, φέρε να πιούμε κάτι σε υγεία του γαμπρού.
4: Αν ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, εγώ δεν πίνω είναι ο πνευματόδη.
5: Α, πίνω Ελόπη, φέρε ένα ουίσκι για τους άλλους και για το γαμπρό ένα ντομάτι σος.
3: Τι είναι αυτό το σος.
6: Χυμός από ντομάτα.
3: Α, σάλτσα. Τι να την κάνεις τη σάλτσα.
5: Για τον Πουρέ.
3: Λοιπόν, απόψε, γαμπρέ μου, θα γλεντήσουμε όλοι μαζί, τα έχω κανονίσει, έτσι.
0: Α, δεν γίνεται, γιατί εγώ δεν κάνω να ξεχτάω.
3: Α, δεν μπορεί να λείψεις εσύ από το γλέντι.
4: Α, πώς δεν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει ένας...
3: Ναι, βρε παιδί μου, έχεις δίκιο, απόψε δεν πρέπει να ξενυχτήσουμε, αύριο θα το κάψουμε.
5: Γιατί αύριο?
3: Γιατί αύριο πρωί έρχεται η συμπεθέρα, η μητέρα του Λάκη.
4: Η μαμά.
5: Α, έχει και μάδερ το παιδί.
3: Δεν γίνεται παιδί χωρίς μάδερ. Εκτός αν αυτό γίνεται στην Αμερική, γιατί my brother, στην Αμερική όλα γίνονται. Λοιπόν, αύριο θα πάμε όλοι μαζί να την υποδεχτούμε.
5: Γιατί όλοι μαζί, ε?
3: Για να δεις τι οικογένεια πέφτει ο γιος της.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Thanks, and I can't more kill love about the wall, I can't more know.
7: Περίμενε και θα δεις τι τιμή θα σου κάνει.
0: Όχι!
3: Προσέξτε εκεί που πάμε, θέλω ευπρέπεια και σεμνότητα, να κάνουμε καλή εντύπωση στην πεθέρα.
5: Αγιές!
6: Αυτό και λεπούρι.
4: Με συγχωρείτε που άργησα, αλλά μου συνέβη κάτι απρόπτο.
3: Δεν πειράζει, έπα μέσα να μην καθυστερούμε.
4: Ναι, αλλά με συγχωρείτε, πρέπει κάτι να σας πω.
3: Καλά, άστα, έλα, Τζορτζ, αργήσαμε, βάλε
5: πρόβλημα. Ωκ,
4: φεύγουμε.
3: Ο γιατί δεν ξεκινάει.
5: Έχει χαλάσει.
3: Και τώρα τι θα κάνουμε.
5: Να κατέβουμε οι άντρες να σπρώξουμε.
4: Θα κατέβω κι εγώ.
3: Έλα, έλα.
4: Μα πρέπει κάτι να σας πω εγώ.
3: Κατέβα να σπρώξει
5: το παλιά άντρες. Κάτι τι.
4: Ναι, παιδιά, εγώ πρέπει να σας πω.
3: Ωραία, σπρώξε τώρα τέψε μας.
5: Εγώ... Πίθαγόρα, τι κάνεις. Σπρώχνε, δεν είσαι καλά.

0: την καρδιά σου, πήγαινε μέσα σε παρακαλώ.
1: Α, το ξέχασα.
0: Έλα, όλοι μαζί. Έλα εδώ, τρελός, άλλος τρελός. Πριν 10 μέρες έκανες εγχείρηση κολοκοειδίδες.
2: Εσύ έκανες εγχείρηση κολοκοειδί.
0: Και τώρα μείνουμε οι δυο μας. Θα τα καταφέρουμε. Άντε, εσύ πρόξεις, εγώ πάω στο τιμόνι.
3: Ναι, εγώ πρέπει να σας πω.

0: με συγχωρείτε, αν ψάχνετε για τη μητέρα μου, δεν πρόκειται να τη δείτε στο αεροδρόμιο.
1: Γιατί?
0: Μα αυτό, με συγχωρείτε, αυτό προσπαθούσα να σας πω τόσο καιρό. Η μητέρα μου αρρώστησε και θα έρθει μετά 15 μέρες.
1: Μετά 15 μέρες?
0: Ναι.
1: Και γιατί δεν μας το λέγεις τόση ώρα?
0: Εγώ θα σας το έλεγα, αλλά φοβήθηκα μη με περάσετε για φλίαρο και για πολυλόγα.

0: σταματά κάνετε ακόμα δεν πήγατε στο μαγαζί. Του Μπεκί λοιπόν για να μην έχουμε τραβήγματα.
1: Του Μπεκί, τι θα πει του Μπεκί.
0: Άμα δεν ξέρει θα το μάθω εγώ.
2: Τι σημαίνει μπόι.
0: Άμα με φάγε το μπόι.
3: Θα ευχαριστούμε πολύ.
1: Thanks.
0: Έτσι πράγμα. Oh.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince The Greeks Taverna.
1: Για να το πεις εσύ και να με θες εκτός κλινικής.
2: Δεν θέλω να πάθεις κακό. Δεν το ξέρει η Χλόη.
1: Τι? Τολμάς να κατηγορείς τη Χλόη?
2: Δεν σου έλεγε ψέματα. Δεν μίλησε κύριε στο διοικητή. Εγώ το έκανα.
3: Ο Όρκος, Δευτέρα στις 11 το βράδυ και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο Earth Cosmos.

0: Κάποια πράγματα θα κάνουμε όπως και εμείς.
1: Εδώ μιλάει η Αγία Ράπτος.
2: Σύγχρονες διαφορετικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες εσωτερικής μετάβασης, νοσταλγίας και προσμονής.
3: Σε βαρέστηκα, δεν σ' αντέχω άλλο!
4: Πού ήσουν μέχρι τέτοια ώρα?
5: Για ποιο ήσουν?
6: Για θέλω!
2: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης. Όταν ο κόσμος αλλάζει. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
7: Πιάστε εδώ στην όμορφη κουζίνα μας, εδώ που είμαστε καθημερινά στο πόστο μας κάθε μεσημέρι και ακολουθούμε τις γεύσεις της Ελλάδας από τα νησιά μας μέχρι τις ακριτικές περιοχές της χώρας και ανακαλύπτουμε προϊόντα που έχουν κάτι ξεχωριστό να μας αφηγηθούν.
8: Ανδρέα, ο συνδυασμός αυτός θα σπάει.
9: Ποπ Μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό. Δευτέρα στις 5 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.
8: Ο συνδυασμός πατάτας, αλαντικού και τυριού είναι εξαιρετικός.
7: Είναι άχαστος συνδυασμός.

0: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Καλά να περάσετε, παιδιά.
2: Στην επόμενη εκπομπή Ρίζες Abroad.
3: Αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Αυστραλίας.
2: Επίσης μαζί μας στο στούντιο η Ελληνίδα σαξοφωνίστρια από το Βερολίνο, Μελίνα Παξίνο.
3: Ταξιδεύουμε μέχρι το εξωτικό πουκέ στην Ταϊλάνδη, αλλά με ελληνικές γεύσεις.
2: Και ένας καλεσμένος έκπληξη από την πολυσυζητημένη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
4: Ρίζες Abroad με την Νατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το απόγευμα στο ΕΡΤ Κόσμος.
0: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους.
5: Θα ήθελα να κάτσω δίπλα στη Δεσποινίδα Θάλια. Δεν βλέπετε πως με κοιτάζει.
6: Ρε, στη Θάλια, τη Θάλια θα την έχεις κοντά σου όλη τη ζωή. Αυτή η κοίτα, Μίστερ Μπουρέ.
5: Μα δεν τα κάνω αυτά. Εγώ δυο φορές κοίταξα στη ζωή μου γυναίκα. Yeah. Η δεύτερη είναι η Δεσποινίδα Θάλια.
6: Και η πρώτη ποια ήταν?
5: Α, μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Και η σηκωτάτη και χαμηλοβλεπούσα. Yeah. Ποτέ δεν σηκώνε τα μάτια της από τη γη.
6: Καλά, εσένα πώς σε γνώρισε?
5: Από τα παπούτσα.
6: Και πώς χωρίσατε?
5: Μια μέρα πήγαμε καινούρια παπούτσα και νόμιζε πως ήμουν άλλος.

0: κάτι. Δεν θα πεις κάτι.
1: Όπως σας έλεγα και στο σπίτι, εγώ δεν μείνω ποτέ είναι πνευματόδιποτα.
2: Απόψε για το καλό πρέπει να πεις.
1: Καλά, πρεφερούλα μου, όπως θέλεις.
2: Όχι, πρεφερούλα.
3: Yes, και με το μπουκάλι, αμερικάνικα.
1: Με το μπουκάλι. Oh, yes.
3: Για σας το κόμμα, πόρα.
1: Θα σας αφήσω.
4: Θα το πιείτε και χατήρι μου. Και λίγο για το δικό μου το χατήρι.
3: Άντε και πολύ για το δικό μου το χατήρι.
4: Και πιο πολύ για το δικό μου το χατήρι, ε!
3: Εντάξει,
1: ε! Ωραία! Δες μια κουκλάρα που περνάει!
3: Αυτή είναι η τρίτη γυναίκα που κοιτάς τη ζωή σου, Μίτσερ Πουρέ!
1: Εγώ σου έλεγα πόσες έχω κοιτάξει ξεμέθυστες!
3: Ναι, αλλά εσύ έλεγες ότι στο σπίτι δεν πίνεις συνοπλευματόρι ποτά!
1: Στο σπίτι δεν πίνω, στην ταβέρνα πίνω!
3: Για τα χώρα! Μεγάλο μούτρο ο γαμπρός!
0: Βρεάς τον άνθρωπο, τον μεθύσατε και δεν ξέρει τι κάνει!
1: Κασάπ!

0: αυτός, έστειλα στην Αμερική Μπέτη να μάθεις χασάπικο. Ποιο το πέταξε το πιάτο?
1: Εγώ!
0: Γιατί ραϊσμένο ήταν?
1: Όχι.
0: Σοβαρέψου πίτσα.
1: Και τόσα χρόνια σοβαρή τι κέρδισα.
0: Αμάν, τι θα κάνω. Του Μπέκη.
2: Ναι.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ιδιόδουση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici. Ακούτε επιτυχίες. Νυχτερινή ζωή. Το επόμενο...

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο New Potrich. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»,

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο Βουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρύνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus. The Greeks Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Ισοκλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισοκλίγο. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδα Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tarpon Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapo Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γιαρέμ, Χριστιαν.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
13: Gus is for us.
14: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Tapa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωτά. Art and Crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την

περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτό το φέστιβαλ. Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 611 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No common charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Queens, The Greeks Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία

Που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης souvenirs και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: Θα χτίσω ένα σπίτι μέσα στο κορυδαλό. Για κάτι ρητή τσιγκάνα σ' ό,τι έχω τα...
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου. Η Αθήνα την...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rupees.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Καταιγιστικές εξελίξεις στο μέτωπο...

της Ουκρανίας. Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν σε άμεση και χειρία για τις ενεργειακές υποδομές. Μην παραβιάσετε τη συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Χούθοι δυναμητίζουν το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, απειλώντας την ασφάλεια του.

0: τον έπιασε εξαπίνης τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
1: Ναι, και ουσιαστικά, όπως είπε στη συνέντευξή του, μιλά για πλήρη κατάβαση του ποιός 60 ημερών για να προχωρήσει σε εκλογές. Να σε ευχαριστήσουμε, Σόνια Φίλη, και να ακούσουμε όσα δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
2: With all respect to President Trump, it's up to our society, up to our people, to choose one or another leader. Please, tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections.
1: Και θα παρακολουθήσουμε στο βίντεο που ακολουθεί τις εξελίξεις για το πώς φτάσαμε στις συγκεκριμένες νέες ενημερώσεις και ανακοινώσεις. Για να το δούμε.
3: Σφοδρή επίθεση εναντίον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον κατηγόρησε ότι ευθύνεται για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και ότι εσκεμμένα παρατείνει τον πόλεμο, ενώ είπε ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο η Ουκρανία, πριν επανέλθει λέγοντας ότι πρέπει να γίνουν εκλογές εν μέσω πολέμου.
4: He could have settled this thing many times, and he should have an election. And he can't raise the price of oil. He's done enough. President Zelensky could have solved this war, or he could have.
3: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απαντά ότι η Ρωσία φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τον πόλεμο στην Ευρώπη. Δηλώνει έτοιμος να σταματήσει υπό όρους και με εγγύησεις τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανική αεράμινα.
5: Οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές είναι δυνατόν να σταματήσουν ακόμη και σήμερα, αλλά ο Πούτιν δεν θέλει να το κάνει. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία σταματήσει να πλήττει τις δικές μας ενεργειακές υποδομές.
3: Η έκπληξη και η πικρία των Ουκρανών είναι προφανής και μιλούν για παγίδα που τους έστησαν οι Αμερικανοί. Σύμφωνα με εφημερίδα του Κιέβου που αποκαλύπτει το παρασκήνιο, η αντιπροσωπεία τους είχε συνομιλίες με τους Αμερικανούς στο Μαϊάμι. Νόμιζαν ότι πρόκειται να συζητήσουν μια ενεργειακή εκεχηρία, όταν ξαφνικά έμαθαν για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια εκατομμυρίων τόνων ρωσικού πετρελαίου στις ΗΠΑ και τη διεθνή αγορά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ανακοινώσουν το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
6: Europa braucht Stabilität und das bedeutet, dass wir ganz klar weiter an der Seite der Ukraine stehen, übrigens auch an der Seite der Regierung stehen und den Präsidenten bei der Ausübung seines schweren Amtes voll unterstützen.
3: Την ίδια ώρα, ο φιλορώσος πρωθυπουργός της Σλοβακίας προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο μέσω Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Αμερικο-ρουσοφόβνικ πολιτικού, ότι όλοι δεν μπορούν να πούμπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τάνκοβατ δράγου αμερικού ναύτου, αλλά ναύτου ρωσικού πόλου.
3: Και όλα αυτά ενώ οι επιθέσεις, κυρίως με ντρόν, συνεχίζονται με την Ουκρανία να πλήττει για τρίτη φορά μέσα σε 4 ημέρες κέντρο δεδομένων της Yandex, της ρωσικής Google, ενώ η Μόσχα εξαπολύει νέες επιθέσεις με βόμβες, πυράβλους και ντρόν στην Ουκρανία. Καμία από τις δύο πλευρές πάντως δεν έχει χτυπήσει τις τελευταίες ώρες ενεργειακές υποδομές.
1: Στόχος του Αμερικανού Προέδρου από την άνοιξη της θητείας του είναι ο τερματισμός του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Στο στούντιο μαζί μας η προϊσταμένη του εξωτερικού δελτίου του ΕΡΤ News, Άννα Παπασωτηρίου. Άννα, αυτό προκύπτει βέβαια και από την τελευταία ανάρτησή του που αφορά την αποχή από τις επιθέσεις ενεργειακές υποδομές. Να δούμε όμως αρχικά πώς διαμορφώνεται η γραμμή του μετώπου.
8: Να σου πω ότι ο πόλεμος αυτός, ο οποίος διαρκεί εδώ και τουλάχιστον σχεδόν 5 χρόνια, θα έλεγα, δίνεται σε 2 άξονες το τελευταίο διάστημα. Καταρχήν στη γραμμή του μετώπου μήκους 1.200 χιλιομέτρων που εκτείνεται από την νοτιοδυτική ως την νοτιοανατολική Ουκρανία στην περιοχή του Ντονμπάς. Ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά είναι ένας εξαιρετικά στατικός πόλεμος φθοράς.
1: Και βλέπουμε τα κόκκινα σημεία.
8: Ακριβώς. Είναι όλη αυτή η περιοχή, το 20% του ουκρανικού εδάφους στελεί η υπορωσική περιοχή. Όλη αυτή η υπορωσική κατοχή είναι όλη αυτή η περιοχή που στο χάρτη αποτυπώνεται με το κόκκινο χρώμα. Υπάρχει όμως και ο δεύτερος άξονας που γίνεται με τα πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών αλλήλων. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της Άκλεντ και του Αλτζαζίρα, που αναδημοσιεύει το Αλτζαζίρα, από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα, η Ρωσία έχει εξαπολύσει πάνω από 1.362 τέτοιες επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας και η Ουκρανία έχει εξαπολύσει περίπου 1.068 στο έδαφος της Ρωσίας.
1: Αυτό που τον απασχολεί προφανώς είναι να μην γίνονται οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και ανακοίνωσε αυτή τη συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να διοχετευτεί ντίζελ ρωσικό και προς τις ΗΠΑ και προς τις διεθνείς αγορές για να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας.
8: Ναι, γιατί ποτέ ο πρόεδρος Τραμπ δεν θεωρούσε ότι οι επιθέσεις αυτές είναι ισοδύναμες. Πάντα πίστευε ότι στην ουσία οι ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια είναι αυτές που οδηγούν σε άνοδο τις τιμές της ενέργειας και όχι οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γι' αυτό έκανε αυτή τη συμφωνία με τον πρόεδρο Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ, για να αυξήσει την προσφορά στις διεθνείς αγορές και παράλληλα να πιέσει και το Κίεβο, να αυξήσει και τις πιέσεις προς το Κίεβο, να συμφωνήσει σε έναν τερματισμό πολέμου, όπως βλέπουμε τώρα και από όλες αυτές τις εξελίξεις που υπήρξαν
1: πριν. Κάλεσε να τηρήσουν αυτή τη συμφωνία, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί τα θέτουμε όλα στο γνώμονα της ενέργειας και να έρθουμε στο άλλο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, γιατί εκεί υπάρχει κλιμάκωση στη Σαουδική Αραβία με τα χτυπήματα των Χούθη. Και μεγαλώνει και η ανησυχία για ενεργειακό στραγγαλισμό.
8: Θα σου έλεγα ότι πριν από λίγο μάλιστα υπήρξε και νέα επίθεση των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει, με βάση τις αρχές, έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλη φωτιά την οποία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο και συγκεκριμένα έχει πληγεί ο τερματικός σταθμός 4. Είναι η δεύτερη επίθεση που πραγματοποιούν οι Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ μέσα σε 24 ώρες και αυτό δείχνει ξεκάθαρα την απειλή του, την προειδοποίηση προς τη Σαουδική Αραβία ότι αν δεν αρθεί ο εναέριος αποκλεισμός που έχει επιβάλει σε βάρος τους, τότε το βασίλειο θα πληρώσει αντίστοιχο τίμημα. Προμηνύεται μάλιστα κλιμάκωση σε μια ασταθή, όπως είπες και εσύ, περιοχή της Μέσης Ανατολής λόγω και του πολέμου στο Ιράν, γιατί η Σαουδική Αραβία προφανώς και δεσμεύεται για αντίπεινα και οι Αμερικανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο δικής τους στρατιωτικής εμπλοκής.
1: Και εκεί μην ξεχνάμε, έχουμε στενά ορμούς, όπως και την Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά Μπάμπελ Μαντέπ. Άννα Παπασωτηρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλαίσιο και τις πληροφορίες. Το μέτωπο λοιπόν της Ουκρανίας, όπως και επίσης και οι επιθέσεις των Χούθη στην Μέση Ανατολή, είναι αυτά που αποτελούν τις δύο κύριες αιστείες της γεωπολιτικής κρίσης που προκαλούν παγκόσμιο ενεργειακό ντόμινο. Και να δούμε τις εξελίξεις μετά από αυτό το πολύ νεκρό χτύπημα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, με τους Χούθη να απειλούν τις διεθνείς πτήσεις, προειδοποιώντας ότι τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας παραμένουν στόχοι.
9: Σκηνές χάους και τρόμου στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ. Εκατοντάδες ταξιδιώτες ανάμεσα σε συντρίμια τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν μετά το πυραυλικό πλήγμα στους τερματικούς σταθμούς 3 και 4. Είναι η πλέον αιματηρή επίθεση στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας εδώ και 10 χρόνια.
10: This is the third time the King Khalid Airport has been struck in 4 days, and it is by far the most destructive. While no one has claimed responsibility yet, Yemen's Iran-backed Houthi militia claimed attacks on the airport on October 7 and again on October 8.
9: Το Ριάντ δεσμεύεται για αποφασιστική απάντηση στους Χούθη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει αμερικανική στρατιωτική δράση κατά της οργάνωσης. Οι Χούθη με ανακοίνωσή τους απειλούν με κλιμάκωση και προειδοποιούν πως ούτε τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας ούτε ο εναέριος χώρος της είναι ασφαλή. Αρκετές δυτικές πρεσβείες εκδίδουν επίγουσες ταξιδιωτικές οδηγίες, ενώ σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής καλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία. Την επίθεση καταδίκασαν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ρωσία, χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
5: Οι επιθέσεις σε αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
11: Οι επιθέσεις αυτές που διεξάγονται από συμπληρωματικές ομάδες του Ιράν οδηγούν την περιοχή σε ένα κύκλο βίας.
9: Το αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει κλειστό και έχει προκληθεί χάος με δεκάδες ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων.
1: Βαραίνει λοιπόν όλο και περισσότερο το κλίμα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και αυτό τρεις ημέρες πριν ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Στη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης και Παρασκευής θα κριθεί αν η Ευρώπη θα δώσει.
12: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
3: Τον Αύγουστο του 2026, αλλά και 95 εκατομμύρια για την επιδότηση του βιομηχανικού ρεύματος.
5: Το μέτρο αφορά κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά και τα τσιμέντα, δηλαδή προϊόντα που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή, τις μεταφορές και τελικά με την τιμή στο ράφι για κάθε νοικοκυριό.
3: Μεγάλες αυξήσεις σημειώνονται και στα κειμενόμενα οικιακά τιμολόγια ρεύματος. Ερωτηθείς αν θα υπάρξει επιδότηση για το ρεύμα των νοικοκυριών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος απάντησε ότι έχουν την επιλογή να μετακινηθούν σε οικονομικότερα σταθερά συμβόλαια, όπου η κιλοβατόρα ξεκινάει από τα 11,5 λεπτά. Στήριξη για το κόστος του ρεύματος ζητούν και τα αρτοποιεία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Επίλεκτο μέλος της Greek Mafia, πρωτοπαλίκαρο του διαβόητου Θαμνάκια που εκτέλεσε η ρωσική μαφία, είναι ο 52χρονος που δολοφονήθηκε τα ξημερώματα έξω από τον γκολφ της Γλυφάδας. Στο πλούσιο ποινικό παρελθόν του θύματος, που ήταν γνωστός με το παρατσούκλι Παπαγάλος, περιλαμβάνονται οπαδική και ενδοοικογενειακή βία.
13: Το μαφιόζικο χτύπημα έγινε τα ξημερώματα πίσω από το κόλπο Γλυφάδας στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι θανάτου στον 52χρονο του ψευδόνιμο Παπαγάλος, παλιό γνώριμο των αρχών από την εγχώρια μαφία για την οπαδική βία.
14: Ο άγρια δολοφονημένος άντρας βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μία μηχανή. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν συλλέξει τουλάχιστον 8 κάλικες από το σημείο του εγκλήματος.
13: Τις έρευνες ανέλαβαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών ενός στο σημείο αυτής εγκληματολογικών ερευνών. Το θύμα είχε δεχτεί πυροβολισμού στο σώμα και το κεφάλι.
15: Οι αστυνομικοί εικάζουν ότι ο δράστης ή οι δράστες παρακολουθούσαν τον 52χρονο και μάλιστα του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι βολές που δέχτηκε ήταν από πίσω και με όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών. Γεγονός που κάνει τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι οι δράστες τον πλησίασαν αναβάτες σε μηχανή, τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια διέφυγαν.
13: Το θύμα παρήχε προστασία σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής και αυτό ήταν το καθημερινό δρομολόγιο του. Ο Παπαγάλος είχε πλούσιο ποινικό ιστορικό, αφού ήταν στην ομάδα της μαφιόζικης οργάνωσης του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού και ως Θαμνάκια που δολοφονήθηκε με εντολή της ρωσόφωνης μαφίας του Έντιξ στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Διατήρησε θέα επαφές με την ομάδα του Κώστα Σημακόπουλου, γνωστού με το ψευδόνυμο Μαύρος Αιγύπτος, που δολοφονήθηκε το Δεκέμβριο του 2020 στην Ηλιοπολή. Ο 52χρονος είχε συλληφθεί μάλιστα το 2015 ως μέλος συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας. Συχνά σε χεριαζόταν σε δύο πολύ γνωστά νυχτερινά κέντρα της παραλιακής.
16: Ξεκαθαρίσματα μαγαζιών της νύχτας που είναι. Number one εδώ.
13: Ο ίδιος είχε και άλλες δραστηριότητες. Ήταν οργανωμένος οπαδός και το 2018 στο ΆΚΑ είχε πυροβολήσει και τραυματίσει έναν άλλον οπαδό της ίδιας ομάδας. 4 χρόνια αργότερα το 2022 είχε εμπλακεί και σε άλλο επεισόδιο στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η πιο πρόσφατη περιπέτειά του με τον νόμο ήταν το 2024 που είχε συλληφθεί για δικογενειακή βία και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους. Οι αρχές πιστεύουν πως ο τρόπος εκτέλεσης του παραπέμπει περισσότερο σε μαφιόζικου τύπου ξεκαθάρισμα και προς τα εκεί στρέφονται κυρίως οι έρευνες. Άλλωστε φαίνεται πως και διαφορές με πολλούς όπως και με άτομα από την αλβανική μαφία.
1: Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν τα μέλη της οργάνωσης που κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ, ζημιώνοντας τον οργανισμό με 1,5 εκατομμύριο και συνολικά το δημόσιο με 5. Πρώτοι απολογήθηκαν οι λογιστές του κυκλώματος που ισχυρίστηκαν πως είχαν διεκπαιρεωτικό ρόλο και ότι έπαιρναν εντολές από τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος από την πλευρά του κάνει λόγο για λογιστικό λάθος.
17: Ο Φίλιππος Καμπούρης, κατηγορούμενος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αρνήθηκε την εμπλοκή του και φέρεται να μίλησε για χρέη εταιριών και όχι για απάτη.
18: Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασία στη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών. Ούτε αποφάσισα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπαιρέωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω.
17: Η υπόθεση αφορά εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο, τα οποία διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους, σύμφωνα με τον συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη.
19: Ήταν μέλος αφανής εταίρος σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες. οι οποίες όφυλαν να έχουν κλείσει, ο λογιστής του δεν τις έκλεισε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εργαζόμενοι, οι ίδιοι εργαζόμενοι σε πολλές εταιρείες, και έτσι να δημιουργηθεί αυτό το πολύ μεγάλο ποσό.
20: Πρόκειται καθαρά για φαινομενική συρροή και το αδίκημα της απάτης απορροφάται από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
11: Την ίδια υπερασπιστική γραμμή ακολούθησε και η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη για την υπόθεση υπεξαίρεσης εκατομμυρίων από τον ΕΦΚΑ μέσα από διαδοχικές εταιρείες βιτρίνες και από ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους. Οι δύο από τους τέσσερις λογιστές υποστήριξαν ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός.
5: Η επαγγελματική συνεργασία που είχαμε τον κύριο Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε πάψει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιριών τους.
21: Το λογιστήριό μου επανειλημμένως και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτήσει τις φορολογικές δηλώσεις. Και φτάσαμε στο σημείο να απειλήσουμε ότι δεν θα υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις αν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα.
22: Και από τη μία πλευρά, ναι, μεν υπάρχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ, απ' την άλλη όμως οφειλές αυτές μεταφέρθηκαν ως κέρδη των εταιριών, που σημαίνει μεγαλύτερη φορολογία για το κράτος.
11: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ένας 59χρονος οδηγός delivery γνωστός με το παρατσούκλι Κολοτούμπας. Φαίνεται πως διαχειριζόταν τις 13 εικονικές εταιρείες και εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές που παρουσίαζε ο Φίλιππος Καμπούρης.
13: Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού, μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά, έπαιρνα μισθό από αυτές, αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα.
11: Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί κατά περίπτωση ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρίσκουμε την Άννα Νικολάου, καθώς ανασυνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης.
23: Και Δαμαντία, είναι σε εξέλιξη οι απολογίες των κατηγορουμένων. Έχουν απολογηθεί 6 από τους συνολικά 11 κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν απολογηθεί είναι και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα. Ο Φίλιππος Καμπούρης πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας γύρω στη 1:30 το μεσημέρι, παρέμεινε εκεί για περίπου 3 ώρες, παρέδωσε απολογητικό στο οποίο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Όταν ολοκληρώθηκε η απολογία του, το κατόφλι της ανακρίτριας πέρασε η σύζυγός του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματιακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών. Αναμένεται τώρα να ολοκληρώσουν τις απολογίες τους και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Είναι μια διαδικασία η οποία από ό,τι φαίνεται θα αργήσει. Είναι μια μαραθώνη διαδικασία. Οι απολογίες έχουν ξεκινήσει από τις 9:30 το πρωί. Όταν ολοκληρωθούν οι απολογίες των κατηγορουμένων, θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακρίτριας και η εισαγγελέα. Θυμίζουμε ότι είναι αντιμέτωπη κατά περίπτωση με 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ παράλληλα η εισαγγελία έχει διατάξει την διενέργεια έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
1: Ακολουθούμε το θέμα για να δούμε και την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Νικολάου, για το ρεπορτάζ. Τεχνικοί έλεγχοι γίνονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σωληνώσεις, η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου και το λεβιτοστάσιο. Μέχρι να βγει βέβαια το τελικό πόρισμα, τα μαθήματα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
11: Εξειδικευμένα συνεργεία μηχανικών ελέγχουν τα σχολεία της Γκράβας από νωρίς το πρωί. Η έρευνα είναι σύνθετη, καθώς το δίκτυο του σχολικού συγκροτήματος είναι δεδαλώδες με εκτεταμένες σωληνώσεις σε μήκος χιλιόμετρων, κάποιες από τις οποίες και στο υπόγειο.
24: Έχουμε ερωτήματα αν υπάρχει αδειοδότηση για το δίκτυο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα. Έχουμε ερωτήματα αν έχουν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
11: Αρχικά πρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή και αν πράγματι υπάρχει, θα χρειαστεί σύμφωνα με πηγές από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αρκετός χρόνος για να εντοπιστεί από την ομάδα των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων το σημείο ή τα σημεία της διαρροής.
24: Έχουμε τρεις είδες σε υψηλή πίεση, αντοχή, Και θα μετρήσουμε και στεγανότητα σε χαμηλότερη πίεση.
15: Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης, τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων και ειδικότερα του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου.
0: Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης.
2: Η παροχή φυσικού αερίου προς τους καυστήρες έχει διακοπεί από την Παρασκευή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί οριστική εξήγηση για την οσμή.
24: Όσον αφορά το συναγερμό, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα λάθος της πλακέτας. Είχε υγρασιαστεί η πλακέτα και χτύπησε ο συναγερμός χωρίς λόγο. Στις άλλες περιπτώσεις δεν βρέθηκε τίποτα. Το περιμένουμε κι εμείς είναι να μας δοθεί η απάντηση. Ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι.
2: Ο Δήμαρχος Αθηναίων κατηγορεί τις αρμόδιες αρχές ότι είναι απούσες από την έρευνα και αναφέρει ότι το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής. Οι περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως.
1: Στο στόχαστρο της ΑΔΕ έχουν μπει οι τελευταίες συνευλίες της Άναυσης Φύσης, καθώς και τα έσοδα και οι δαπάνες που δηλώνει ο Νίκος Καρβέλας. Στο στούντιο μαζί μας ο Άκης Αθανασόπουλος, να δούμε πού εστιάζουν τις έρευνες τους.
4: Μιλάμε λοιπόν καταρχάς για έναν διπλό φορολογικό έλεγχο, που αφορά δηλαδή και τα δύο πρόσωπα. Απλώς η ΑΔΕ, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, ψάχνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα. Δηλαδή, καταρχάς για τις συναυλίες και την τελευταία, τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια εντός και εκτός Ελλάδας, γίνονται έλεγχοι και διασταυρώσεις κυρίως για τα εισιτήρια. Μάλιστα. Ενώ για τον Νίκο Καρβέλα γίνονται έλεγχοι και διασταυρώσεις για έσοδα και δαπάνες που έχει δηλώσει κατά τα τελευταία χρόνια. Να δούμε συγκεκριμένα τώρα για τις συναυλίες, γιατί εκεί έχει ένα πρώτο ενδιαφέρον. Οι διασταυρώσεις λοιπόν τι αφορούν. Αφορούν τις ηλεκτρονικές εισπράξεις καταρχάς από τις πωλήσεις των εισιτηρίων, διότι ακριβώς επειδή δεν ήταν με μετρητά οι πωλήσεις των εισιτηρίων, έχουν αφήσει όλες ίχνη.
1: Αποτύπωμα ηλεκτρονικό, ναι.
4: Ακριβώς. Οπότε αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι να δουν αν στο My Data έχουν ανέβει τα ποσά, τα οποία φαίνεται να έχουν εισπραχθεί είτε με e-banking είτε με POS. Και βέβαια, πολύ σημαντικό, εάν έχει αποδοθεί ο προβλεπόμενος ΦΠΑ, που θυμίζω για τις συναυλίες είναι 6%. Στη συνέχεια, έχουμε έλεγχο και διασταυρώσεις για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια για τις δαπάνες, διότι γράφτηκαν πολλά για το ύψος, για το κόστος, το τελικό κόστος της συναυλίας. Λοιπόν, οι δαπάνες αυτές πρέπει όλες να επιβεβαιώνονται από ηλεκτρονικά παραστατικά, δηλαδή και από τιμολόγια, σχετικά με τα σκηνικά, με τα μηχανήματα, με τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Στη συνέχεια είναι οι αμοιβές των μουσικών, των καλλιτεχνών.
1: Όσο μπλέκονται στο να δημιουργηθεί και να βγει μια συναυλία. Δηλαδή.
4: Ακριβώς, των τεχνικών. Όλα αυτά πρέπει να αποτυπώνονται με ηλεκτρονικά τιμολόγια και παραστατικά. Γίνονται ακόμα λοιπόν έλεγχοι. Ακόμα και για τα μισθωτήρια συμβόλαια γίνονται έλεγχοι.
1: Για τους χώρους.
4: Και τέλος, γίνεται έλεγχος και για μια άλλη υπόθεση, η οποία προέκυψε τις τελευταίες μέρες, για κάποια δάνεια που φημολογούνται ότι δόθηκαν προς τον έναν ή τον άλλον καλλιτέχνη από διάφορα πρόσωπα. Και αυτό το οποίο ελέγχει η ΑΔΕ είναι καταρχάς αν τα δάνεια αυτά έχουν δηλωθεί όπως προβλέπει η νομοθεσία πρώτον στην ΑΔΕ και δεύτερον εάν έχει η διασταύρωση αποδεικνύει ότι το ποσό έχει όντως μεταφερθεί με ηλεκτρονικό τρόπο διότι τέτοιου είδους ποσά, τέτοιου είδους δάνεια δεν είναι χέρι με χέρι. Άρα πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρονικά διατραπεζικά παραστατικά. Και εφόσον υπάρχουν, γίνονται οι διασταυρώσεις.
1: Ενδελεχής λοιπόν ο έλεγχος, το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Άκη Αθανασόπουλο. Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με αυτοκίνητο που μπουκάρει σε εστιατόριο τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
6: Στιγμή της παρολίγων τραγωδίας σε Ουζερή στον Εύωσμο. Λίγο μετά τη μία μετά τα μεσάνυχτα, μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του μέσα σε Ουζερή κατάμεστο από κόσμο. Οι εικόνες σοκάρουν.
7: Σολομέρος από την αντίθετη μεριά, δεν ήρθε το στρόγγυλο από εκεί και έπεσε πάνω στο μαγαζί, την ώρα που ήταν γεμάτο το μαγαζί.
25: Χωρίς να πατήσει φρένο, όπως καθόμασταν ο άντρας μου είναι αυτός που μπήκε στο νοσοκομείο, επίζησαμε, αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Και το περίεργο, ο οδηγός έκανε όπως ήταν και ήθελε να φύγει.
6: Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Αχέπα και Γεννηματάς χωρίς ευτυχώς να διατρέχουν κίνδυνο ζωής. Μάλιστα, κάποιοι αποχώρησαν μετά τις πρώτες βοήθειες που τους παρασχέθηκαν.
26: Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρτινιέρες, τώρα απλά πονάω και δεν μπορώ. Οι ζαρτινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι.
6: Ο 45χρονος οδηγός αλβανικής υπηκότητας συνελήφθηκε στο αίμα του βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο.
27: Ήταν εκτός τόπου και χρόνου και γεμάτος αυθάντια.
26: Δηλαδή, κόντεψε να πάρει τόσα άτομα στο λαιμό του, ξεκίνησε να φύγει και τον σταματήσανε.
3: Οι περίοικοι είναι σοκαρισμένοι και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα, καθώς πριν από ένα χρόνο είχε σημειωθεί ανάλογο περιστατικό. Ευτυχώς όμως το ουζερί λίγο παραπέρα εκείνη την ώρα ήταν κλειστό.
8: Τι περιμένουνε δηλαδή, να πεθάνει κάποιο παιδί?
6: Οι περίοικοι ζητούν να τοποθετηθούν προστατευτικά κολονάκια στο ρήθρο του πεζοδρομίου για την ασφάλειά τους.
1: Στο Θριάσιο τώρα και την Χριστιανά Μανιάτη έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Υπέκυψε και ο δεύτερος τραυματίας της Motor Oil.
9: Στα τραύματά του επέκυψε και ο δεύτερος εργαζόμενος 51 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριασίου Νοσοκομείου. Ο άτυχος άνδρας, μέλος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Ισιδώρους, έφερε βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών Αδαμαντία. Ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό της έκρηξης της Παρασκευής στους δύο νεκρούς.
1: Δύο νεκροί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά Μανιάτη, για το ρεπορτάζ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο νεαρών που επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα το απόγευμα της Πέμπτης. Χθες παραδόθηκε στις αρχές και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ενώ σε έρευνες στα σπίτια των δύο συλληφθέντων εντοπίστηκαν μπλούζες συνδέσμου οπαδών και έντυπο υλικό ακροδεξιών οργανώσεων.
10: Οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε 32χρονο στην Ελευσίνα φαίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο να απομακρύνονται από το σημείο με μοτοσυκλέτα. Όπως έχει αποτυπωθεί σε οπτικό υλικό, το θύμα συνομιλούσε με τους δύο νεαρούς ηλικίας 22 και 18 ετών όταν δέχθηκε τα πλήγματα. Λίγο μετά την εξοδό του από το Τζάνιο νοσοκομείο, υποστηρίζει ότι η επίθεση εναντίον του είχε ιδεολογικά κίνητρα και στοχοποιήθηκε εξαιτίας της αντιφασιστικής του δράσης.
12: Αυτοί οι δύο νεοναζί, παρόλο που ήρθαν μέρα μεσημέρι κάτω σπίτι μου, προσπάθησαν να με δολοφονήσουν με μαχαίρια. Πέρασαν, με είδε, έφερε παρέα, ήρθαν να με σκοτώσουν. Όταν κάποιοι κατεβαίνουν και φαγουριάζουν, είμαστε φασίστες και θα σας τελειώσουμε και θα σας κάνουμε να δείξουμε, το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
14: Το σημείο αυτό το χρονικό, λοιπόν, 22χρονος, φώναξε στον συγκατηγορούμενό του, σφάξτον, επανειλημμένες φορές. Αφού είχε δηλώσει νωρίτερα στον εντολέα μου ότι ναι, είμαστε φασίστες και πλέον εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ.
10: Ο 32χρονος άνδρας προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε.
12: Με έχουν σφάξει στα πόδια, προσπαθήσαν να μου δώσουν στο θώρακα, το απέφυγα. Μόνο είδα ένα μαχαίρι και του είπα μάλιστα ότι με μαχαιρώνεις. Αποκρίθηκε να έρισε με βρυσιές, σε μαχαιρώνω με βρυσιές.
10: Εναντίον των δύο νεαρών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και οι δύο προσήλθαν μόνοι τους στις αρχές.
12: Εγώ έλυσα μια απόπειρα τηλεφωνίας, είμαι χάλια, δεν έχω αιματοκρίτη, έχω πίεση 9,5.
10: Στην έρευνα που πραγματοποίησε η ασφάλεια στο σπίτι των δύο κατηγορούμενων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρια, μια σιδερογροθιά και εθνικιστικά φυλάδια.
12: Μου έκανε μήνυση επειδή προστάτευσα τον εαυτό μου σε αυτό άμυνα και δεν έκανα να με σκοτώσουν. Μιλάμε για απόλυτο παραλογισμό.
10: Ηχηρό μήνυμα κατά της τυφλής βίας και του φασισμού έστειλαν εκατοντάδες πολίτες με αντιφασιστική πορεία στους δρόμους της Ελευσίνας και τη Μάγδα Φίσα στην πρώτη γραμμή.
1: Τραγική κατάληξη είχε ένα πάρτι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης για μια 20χρονη μετά από χρήση του ναρκωτικού MDMA. Η κοπέλα πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ ο 20χρονος φίλος της συνελήφθη αντιμετωπίζοντας κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Η αστυνομία αναζητά τον προμηθευτή της ουσίας.
10: Τα δύο νέα παιδιά είχαν πάει να διασκεδάσουν σε μουσικό πάρτι στη Θέρμη. Εκεί φέρεται να συνάντησαν ένα άτομο που τους προμήθευσε την ναρκωτική ουσία MDMA, γνωστή ως έκσταση. Έκαναν χρήση και η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της. Κλήθηκε ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια. Ο 20χρονος φίλος της συνελήφθη και λίγο μετά τις 10 το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση και επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.
16: Ένας νέος άνθρωπος χάθηκε πάλι από χρήση επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες.
10: Τα δύο παιδιά, όπως είπε ο πατέρας της 20χρονης, γνωρίζονταν χρόνια. Ήταν φίλοι από το δημοτικό.
5: Σύμφωνα με τον πατέρα, η 20χρονη πριν από 3 χρόνια είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, καθώς είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών μετά από παρένεση του 20χρονου φίλου της.
17: Συνέβη πάλι το ίδιο. Πάλι την κόρη μου μας καλέσανε στο Ιπποκράτειο σε λιπόθυμη κατάσταση.
10: Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τον προμηθευτή των ναρκωτικών ουσιών, ενώ ασκήθηκε δίωξη κατά γνώστων από την εισαγγελέα για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο.
17: Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να τους βρούμε. Να μην βρεθούν άλλα παιδιά στη θέση μας. Άλλοι γονείς στη θέση μας.
10: MDMA είναι ένα συνθετικό ναρκωτικό που μεταβάλλει τη διάθεση και την αντίληψη.
18: Το έκσταση δεν είναι ένα αθώο χάπι διασκέδασης. Μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία του σώματος σε θανατηφόρα επίπεδα, να προκαλέσει σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες, σπασμούς ή επικίνδυνες διαταραχές των ηλεκτρολιτών.
10: Η οικογένεια της 20χρονης θα διορίσει τεχνικό σύμβουλο για την νεκροψία που θα γίνει τη Δευτέρα.
1: Στα ωφέλη και τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και στην περαιτέρω εμπάθυνση των σχέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ, αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε και στον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
19: Τη σταθερότητα ως παράγοντα οικονομικής ευημερίας, προτάσει ο Κυριακός Μητσοτάκης με αφορμή την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2027 πως η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί για 7η χρονιά με υψηλότερο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
20: Αυτό είναι που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, να αποπληρώνουμε νωρίτερα χρέη αλλά και να κρατάμε εφεδρείες για ό,τι μπορεί να φέρει ένας δύσκολος χειμώνας. Έχουμε καταφέρει πολλά τα τελευταία χρόνια και ακριβώς γι' αυτό έχουμε ευθύνη να μην χάσουμε το δρόμο, αλλά να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα, ώστε όσα πετύχαμε να γίνουν η βάση για όσα ακόμη πρέπει να γίνουν.
19: Στον απόχο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η παρουσία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ανέδειξε το βάθος των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, με την Αθήνα και την Ουάσιγκτον να έχουν ως κοινό στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και την άμυνα.
20: Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου.
19: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στη στήριξη της Κρήτης μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο που χτύπησε το νησί, με την κρατική ενίσχυση να φτάνει στο 100% για τις κατοικίες. Αλλά και στη στήριξη της περιφέρειας με παρεμβάσεις ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών σε Άγιο Ευστράτιο, Αμάρι και Δυτική Σάμο, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για μαθητικές εστίες σε 20 δήμους, αλλά και 6 εκατομμύρια ευρώ για τα νοσοκομεία Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων αλλά και της Λάρισας.
1: Με αμοιωτή ένταση συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα θέματα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή πολιτικής σελίδας, την ώρα που ο Παύλος Μαρινάκης σημειώνει ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας στην Εθνική Κάλπη είναι η αυτοδυναμία.
21: Ενέργεια, ακρίβεια και εθνικές κάλπες εξακολουθούν να παραμένουν τα βασικά πεδία αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με τη Χαρίλα Οτρικούπη να σχολιάζει την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και να υπογραμμίζει την ανάγκη να αλλάξει χώρα πολιτική σελίδα.
22: Ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πύχη χαμηλά. Οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τον πύχη πιο ψηλά, με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
21: Ο Παύλος Μαρινάκης τονίζει για άλλη μια φορά ότι ξεκάθαρος και μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία στην επόμενη εθνική κάλπη.
20: Η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει στους πολίτες ένα συνολικό σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος και για την επόμενη τετραετία.
21: Επίθεση στην κυβέρνηση είναι αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
27: Απάντηση στα παραμύθια της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την ίδια πολιτική αποτελούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία για να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους.
19: Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την εσχροκέρδεια των καρτέλ.
28: Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή που περιγράφεται.
29: Όλοι θα τα φτιάξουμε τη Ρωσία πλην της Ελλάδος, διότι έχουμε κυβερνήτες οι οποίοι δεν έχουν όραμα.
21: Τα θέματα της ακρίβειας και της ενέργειας θα κρατήσουν στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο και το επόμενο διάστημα.
1: Ο παπάς Λέων δήλωσε ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα οζίδιο σε πρώιμο στάδιο στο πνεύμονά του κατά τη διάρκεια πρόσφατου ιατρικού ελέγχου. Σόνια Φίλη μάλιστα προγραμματίζεται αυτή την εβδομάδα.
0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Ανακοίνωσε ότι οι ιατρικές του εξετάσεις ανείχνευσαν αυτό το ζύδιο σε συγκεκριμένο σημείο στον πνεύμονά του, το οποίο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Οι θεράποντες ιατροί του έκριναν ότι είναι καλύτερα να γίνει επέμβαση και ο ίδιος είπε ότι θα ακολουθήσει λοιπόν τη συμβουλή του. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επέμβαση. Με το χρόνο ανάρρωσης, σύμφωνα με τους γιατρούς του, εκτιμάται περίπου στην μία εβδομάδα. Ο Ποντίφικα συζήτησε τις προσευχές όλων. Δεν δίνονται μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την διάγνωση των γιατρών Αδαμαντιάνων.
4: Σόνια, φίλοι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Πορτογαλία τώρα, χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν τη Λισαβόνα και το Πόρτο, διαμαρτυρώμενοι για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Με σύνθημα «Δεν πάει άλλο», οι πολίτες απαιτούν άμεσα κυβερνητικά μέτρα, καθώς οι πολύ υψηλές τιμές των ενοικίων και οι χαμηλοί μισθοί καθιστούν την έβρεση κατοικίας σε προστή τιμή αδύνατη.
7: Στην Ισπανία διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση φουντώνουν και στην Πορτογαλία. Χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους της Λισαβόνας αλλά και άλλων πόλεων της χώρας. Διεκδικούν στέγη, αξιοπρεπείς μισθούς, μια ζωή χωρίς το βάρος της ακρίβειας.
11: Οι πρέσεις είναι completamente fora de controle e os salários não acompanham. Pronto, e conseguir também ter mais qualidade de vida, acima de tudo, queremos ter mais qualidade de vida, mais acessibilidade, seja habitação, saúde.
7: Η αστυνομία συνόδευσε την πορεία. Κάτοικοι παρακολουθούσαν από τα βαλκόνια.
13: E estamos aqui mesmo para fazer baixar o preço da habitação, para fazer com que o governo finalmente abra os olhos e olhe para o povo. O povo precisa de um governo que finalmente olhe para ele e que se sinta representado.
7: Η διαμαρτυρία συνεχίστηκε και τη νύχτα. Διαδηλωτές έστησαν σκηνές στην πλατεία Intendante στην καρδιά της Λισαβόνας. Ψήφισαν για το ποιοι θα διανυκτερεύσουν εκεί.
15: Os amigos, eu acho que todos nós temos alguém, conhecemos alguém que por alguma razão
7: και τη νύχτα. Διαδηλωτές έστησαν σκηνές στην πλατεία Intendante στην καρδιά της Λισαβόνας. Ψήφισαν για το ποιοι θα διανυκτερεύσουν εκεί.
15: Os amigos, eu acho que todos nós temos alguém, conhecemos alguém que por alguma razão

0: Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του από μια πληροφορία που έλαβαν από Οργανισμό Τερμανών Πολιτειών που εντόπισε τα ψηφιακά του ίχνη σε τέτοιου είδους αρχεία.
1: Και των 12 ετών βρέθηκαν από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος στην κατοχή γνωστού 50διάχρονου γυναικολόγου με ευτήρα που διατηρεί οικία και ιατρείο στο Χαλάνδρη και συνεργάζεται με μεγάλα μευτήρια της Αθήνας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρα τα αίτια του δυστυχήματος αλλά και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη.
2: Αποκαλυπτικό όμως τη σφοδρότητα της σύγκρουσης είναι οι εικόνες που παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σόνια Φίλη. Σαρωτικό είναι το πέρασμα του τυφώνα Ισαΐα που πλήττει τις νοτιοανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Φλόριντα και Αλαμπάμα. Με ευρηματικό τρόπο, οι υπεύθυνοι ζωολογικού κήπου στη Φλόριντα κατάφεραν να προστατεύσουν τα φλαμίνγκο από τον τροπικό κυκλώνα.
3: Το πάδυρος φλαμίνγκο βρίσκει καταφύγιο σε δημόσιες τουαλέτες ζωολογικού κήπου, καθώς ο τυφώνας Ισαΐας χτυπά τις νότιες ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: This is brutal. This thing is a beast, and having 3 hours of winds like this is most certainly going to do significant damage here.
3: Οι ελώδεις άνεμοι ξυλώνουν σκεπή ξενοδοχείου στη Φλόριντα. Οι ρηπές ανέμου φτάνουν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα.
4: It's really hard for me to describe, but this strong of all of these winds from Isaiah.
3: Δημοσιογράφοι δυσκολεύονται να σταθούν όρθιοι την ώρα

0: ζωντανής τους μετάδοσης.
1: Bear with me here, everybody. You just gotta maintain a stance like this.
2: Can you hear me okay?
0: Ο φωνικός τυφώνας άφησε πίσω του κατεστραμμένες υποδομές, πτώσεις δέντρων και πλημμυρισμένες περιοχές.
3: In neighborhoods, well away from the coast, you go around every corner and there's another tree down and it's tangled in power lines and it's still just making it impossible to get around.
2: It happened!
0: Η Φλόριντα και η Τζόρτζια κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερα από 700.000 σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται 10 εκατομμύρια κάτοικοι σε Αλαμπάμα, Τενεσί και Βιρτζίνια. Πλέον το φαινόμενο έχει υποβαθμιστεί σε κυκλώνα και κινείται προς τις βόρειες πολιτείες. Οι μετεωρολόγοι ωστόσο εξακολουθούν να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα και ανεμοστρόβιλους.
4: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.

0: Κυπριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
3: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
4: Ο διαιτητής κάθε διώξω και κάνω αυτό που πρέπει να κάνω.
0: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
1: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στους Net Bio Sport για να δείχνουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Απόψε στις 11. Στο Earth Cosmos.

0: Κάποια πράγματα τα κάνουμε όπως και εμείς. Εδώ μιλάει η Αγία Γάβα.
1: Σύγχρονες διαφορετικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες εσωτερικής μετάβασης, νοσταλγίας και προσμονής.
2: Σε βαρέθηκα, δεν σ' αντέχω όλο!
0: Πού ήσουν μέχρι τέτοια ώρα?
3: Να καμίσουνα! Να θέλω!
1: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης. Όταν ο κόσμος αλλάζει. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
4: Η φωνή σας, η φωνή μας, η φωνή της Ελλάδας ακούγεται σε όλο τον κόσμο δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 9 το βράδυ δεσπόζει στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League. Συνδεόμαστε με τον Γεωργίο Καραϊσκάκη. Εκεί μας περιμένουν Μπάμπης Παπάζογλου και Χρήστος Κοντός για το ρεπορτάζ των δύο ομάδων. Μπάμπη, ξεκινάμε από εσένα.
1: Καλησπέρα σας από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για τον Ολυμπιακό ένα μεγάλο κραστές. Η ανάγκη για την κατάκτηση της νίκης είναι επιτακτική από τη στιγμή που είναι 5 βαθμούς μακριά από την κορυφή και από τον αντίπαλό. Είναι μια νέα ομάδα, μια αλλαγή προπονητή. Είχε λίγα μάτς στη διάθεσή του Αλγουαθίλ για να δουλέψει με την ομάδα του, αλλά είχε και ένα διάστημα 3 εβδομάδων για να δουλέψει στην φιλοσοφία, στον τρόπο παιχνιδιού που θέλει, έστω και αν έλειπαν αρκετοί διεθνείς. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι ένα κατάμεστο γήπεδο, γιατί έχει ανακοινωθεί sold out από την Παρασκευή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μοναδικός απόν είναι ο Αγίου Περκαμπή, ο οποίος αν όλα πάνε καλά θα επιστρέψει τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη και πάλι στην αγωνιστική δράση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με τη συμπάραση των φιλάθλων του θέλει οπωσδήποτε μια μεγάλη νίκη που θα του δώσει όχι μόνο τους 3 πολύτιμους βαθμούς αλλά και μεγαλύτερη όθηση για τη συνέχεια.
0: Ωραία, πάμε να πάμε και στο Χρήστο. Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο της ομάδας για να εμψυχώσουν τους παίκτες πριν από λίγο.
2: Καλησπέρα Κατερίνα, πραγματικά παραπάνω από 500 ενθουσιώδεις φίλοι του Παναθηναϊκού ξεπροβόδησαν την αποστολή σε ένα κλίμα έτσι πανηγυρικό. Ο Παναθηναϊκός έρχεται εδώ στο Φάληρο πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα, μετράει ένα σερί 8 νικηφόρων αγώνων σε Ευρώπη, πρωτάθλημα, Κύπρο. Τα 5 από αυτά τα παιχνίδια είναι για τη Super League, γι' αυτό είναι και μόνος πρώτος στην κορυφή με 15 βαθμούς. Έχετε εδώ με την λογική όχι να υπερασπιστεί αυτό το προβάδισμα, αλλά να κερδίσει. Αυτό είπε ο Νίστρουπ στις δηλώσεις του. Το καλό γι' αυτό είναι ότι τα προβλήματα δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά, με εξαίρεση την απουσία του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είναι στην αποστολή, ερωτηματικό αν θα είναι δηλωμένος και στο φύλλο αγώνος. Έχει πάρει 25 παίκτες, θα κόψει 2. Αυτό που περιμένουμε είναι μια επιθετική προσέγγιση του αγώνα από τον Δανό προπονητή, γιατί αναλαμβάνω αυτό που ζήτησε από τους παίκτες του και αυτό που επικοινώνησε στη συνέντευξη, που είναι ότι ο στόχος βασικός του Παναθηναϊκού δεν είναι ισοπαλία, η βολική ισοπαλία, αλλά μια νίκη που θα του δώσει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στη μάχη για την κορυφή.
0: Ωραία, Χρήστο, πολλά έτοιμα για το ελληνικό κλάσικο. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Η 6η αγωνιστική της Super League είναι σε εξέλιξη με 2 παιχνίδια τώρα. Και η Φυσιά Πανετολικός 1-0 και η Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 λίγο πριν το τέλος. Στις 7 ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο. Για την 6η αγωνιστική της Super League 2, η πρωτοπόρος Μαρκό πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στην ΑΕΛ με 1-0 με σκόρερ τον Μιούλερ.
3: Μπαλιά για τον Μιούλερ. Μπαίνει στη φάση ο Ελαραμπή και πάλι ο Μιούλερ κερδίζει τις μονομαχίες. Ελαραμπή σε θέση πολύ στο πλασέ. Αποκρούει ο Βενετικίδης. Η Σεβά κατεβάζει και βγάζει μια παλιά πολύ ωραία για τον Μιούλερ που έχει χώρο από τα αριστερά. Ο Μιούλερ θέλει να μπει στην περιοχή. Σε θέση πολύ στο Μιούλερ θα κάνει το πλασέ πάνω στο Βενετικίδη. Ξανά ο Καμπετσής. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Αλμπάνι. Ωραία συνεργασία Καμπετσής σε θέση πολύ στο πλασέ. Μεγάλη ευκαιρία. Ο έξαρχος σταματά την προσπάθεια. Σηκώνει κεφάλαιο Μπουσάιγλι, κάτι σέντρα, η κεφαλιά γκολ! 1-0 η Μαρκό! Στο 88 με τον Μιούλερ να χρήζεται σκόρερ!
0: Για τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League, ο Ολυμπιακός νίκησε 99-83 τον μαχητικό κολοσσό της Ανέλ Αρένα. Κορυφαίος του αγώνα, ο Ζαν Μοντέρο με 30 πόντους στον ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Ο Γιάν Μοντέρο παρέδωσε διαπιστευτήρια με 30 πόντους και στην GBL, όμως την εξαιρετική του παρουσία στη νίκη του Ολυμπιακού 99-83 επί του Κολοσσού δεν την παρακολούθησε κανείς στο γήπεδο λόγω της τιμωρίας των Ερυθρόλευκων από την περσινή περίοδο. Μετά το Ιβανόφιο, όπου ο Μοντέρο έλειψε λόγω ασθένειας, οι Πειραιώτες έκαναν το 2-2. Ο Βεζένκοφ έβαλε 16 και ο Φουρνιέ 14 πόντους.
5: Αυτό που χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι είναι το rotation να μην μειώνει.
6: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
7: Ολυμπίας. Με τον αγώνα των Chicago Bears κόντρα στους Green Bay Packers που θα αρχίσει στις 8. Ένα παιχνίδι που ανήκει στην πέμπτη αγωνιστική της κανονικής περίοδου και πρόκειται για την αναμέτρηση της βόρειας περιφέρειας του NFL, της μαύρης και μπλε περιφέρειας, της μία από τις 8 που συγκροτούν οι 32 ομάδες στο κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Η νέα σεζόν του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, που με την παραλλαγή του flag football θα δώσει το παρόν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, υπόσχεται μέσω της ΕΡΤ δράση, ένταση, πάθος και συναρπαστικό θέαμα στους Έλληνες φιλάθλους.
8: Ζήσε το υπερθέαμα του Αμερικανικού ποδοσφαίρου ζωντανά αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στις 8 από την ΕΡΤ 2 Sport.
9: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η εκπομπή Μηχανή του Χρόνου. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Ευρυδίκη Γούση. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

Πριν από κάθε άνοδο υπάρχει μια διαδρομή. Μια διαδρομή γεμάτη πίεση, πάθος και ανατροπές. Η Super Bad League 2 είναι μόνο στην ΕΡΤ. Μην χάσετε τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος.

0: νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας περιμένουμε στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας σε συνδυασμό με βροχές, καταιγίδες και φιελώδεις βοριάδες που θα φτάσουν και τα 9 αμποφόρ. Πιο αναλυτικά τη Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο νότιοι, στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 και τοπικά στα νότια τους 26 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Την Τρίτη τώρα προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βαθμία βόρει θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
1: Είναι εκεί.
2: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 1520 in India Rockwinds. Ευάγγελος Περιπινιάδης. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Ένα τραγούδι του Καλδάρα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Γιώργος Δελάρας, αν δεις τον ύπνο σου ερημιά.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Amor Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Taos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
4: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπης.

0: Αντώνης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Newport Ritchie, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great, that's by things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο Hall Everest Condos Community Center, στο 9426 Road, στο Newport Ritchie. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
4: Με την Μαριλένα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκευή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των νιών.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Σε δυο λεφτά. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος,

0: και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Taos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Taos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγελών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

0: Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No common charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Κάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.
1: Άγιος Φανούριος,

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολύπανο. Αχάριστη.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελεί και παρουσιάζει ο Άγγελος Ιγαλάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντήλη.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φούς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Και μια επιτυχία από το Φίλιππα Νικολάου.

Papa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτό το φέστιβαλ.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Μάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Cruz. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue Tapos Cruz. Αχέπα θα μπορεί. Σας περιμένουμε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Ελένη Δήμο, δεν πιστεύω.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάει ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts,

0: Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Στέλιος Καζατζίδης, Αραπίνιας.

Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Αχ, έρωτα, όπου ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

0: κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Φτάσαμε! Τι ζούμε, Παναγία μου!
2: Φτάσαμε με το Ζερόν Καλούτα. Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: τις ξεχασμένες ζωές των αζήτητων.
1: Δεν γνώριζε κάποιος τι ήταν αυτά.
0: Και τη μνήμη μιας παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς.
2: Οι αναμνήσεις είναι θολές.
0: Μέχρι τον ελληνισμό της Οζόπολης.
2: Τόσο αρνηρό είναι το νερό όσο είναι το δάκρυ.
0: Τις πληγές της κατοχής.
3: Τι αισθάνεστε για τον Γερμανό.
0: Και το τραύμα των Καλαβρίτων.
4: Τι θέλετε να σας πω.
0: Αφιέρωμα. Ιστορική μνήμη, τραύμα και κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: ραγδαίες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν σε άμεση εκεχηρία για τις ενεργειακές υποδομές. Μην παραβιάσετε τη συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, επίθεση των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με τραυματίες. Προειδοποιούν τις αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Προηγήθηκε η χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση. Στρατιωτική εμπλοκή εξετάζει ο Τραμπ. Μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου Θαμνάκια, ο 52χρονος που σκότωσαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το γκολφ της Γλυφάδας. Είχε συλληφθεί και για οπαδική και ενδοοικογενειακή βία. Στην ανακρίτρια με βαρύ κατηγορητήριο, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τα μέλη του κυκλώματος που φέρεται ότι εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Οι ισχυρισμοί των λογιστών για τις εικονικές εταιρείες και τις απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές. Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού και του Πολωνού Υπουργού Άμυνας. Ο άνδρας που απειλούσε με επίθεση συνελήφθη, έγραψε στο Εξ ο Ντόναλντ Τουσκ και ευχαρίστησε την αστυνομία. Εν μέσω έντονων πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι για να αποχωρήσει από την εξουσία και μετά το ενεργειακό deal Τραμπ-Πούτιν για την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τη διεθνή αγορά, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι αρχικά δήλωσε άγνοια για τη συμφωνία, αλλά λίγο αργότερα με ανάρτησή του δήλωσε ότι η Ουκρανία την στηρίζει.
1: Ανέτρεψε και πάλι τα δεδομένα ο Ντόναλντ Τραμπ με την ανακοίνωση του ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές.
2: Με άμεση ισχύ υπάρχει ενεργειακή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε.
1: Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά λίγο αργότερα, αφού μίλησε με Ευρωπαίους ηγέτες και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την κατάπαυση του πυρός.
3: Η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Αναμένουμε διευκρινήσεις από την αμερικανική πλευρά.
1: Ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση εναντίον του Ζελένσκι. Τον κατηγόρησε ότι ευθύνεται για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και ότι εσκεμμένα παρατείνει τον πόλεμο, ενώ είπε ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο η Ουκρανία, πριν επανέλθει λέγοντας ότι πρέπει να γίνουν εκλογές εν μέσω πολέμου. Η απάντηση του Ζελένσκι ήρθε με συνέντευξή του στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό ABC.
4: With all respect to President Trump, it's up to our society, up to our people to choose one or another leader. Please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου, ενώ αυξάνει τη χρηματοδότηση για ντρόν και πυράβλους μέσα από την ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας και την προστασία του εναέριου χώρου της.
5: Europa braucht Stabilität und das bedeutet, dass wir ganz klar weiter an der Seite der Ukraine stehen, übrigens auch an der Seite der Regierung stehen und den Präsidenten.
1: Την ίδια ώρα, ο φιλορώσος πρωθυπουργός της Σλοβακίας προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο μέσω Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Αβάρουμε αμερικο-ρουσοφόβνοι πολιτικού. Ζε όλοι εδώ μπορούν να πούν πάγκ δε Ευρώπη τάνκοβατ δράγου αμερικού ναύτου, αλλά ναύτου ρωσικού πόδου.
1: Και όλα αυτά ενώ οι επιθέσεις, κυρίως με ντρόν, συνεχίζονται με την Ουκρανία να πλήττει για τρίτη φορά μέσα σε 4 ημέρες κέντρο δεδομένων της Yandex, της ρωσικής Google, ενώ η Μόσχα εξαπολύει νέες επιθέσεις με βόμβες, πυράβλους και ντρόν στην Ουκρανία.
0: Στόχος των Χούθη έχει γίνει το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, καθώς νέα επίθεση με τραυματίες σημειώθηκε σήμερα. Είχε προηγηθεί το χθεσινό πολύ νεκρό χτύπημα στο αεροδρόμιο, με τους Χούθη να απειλούν τις διεθνείς πτήσεις, προειδοποιώντας ότι τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας παραμένουν στόχοι.
7: Σκηνές χάους και τρόμου στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ. Εκατοντάδες ταξιδιώτες ανάμεσα σε συντρίμια τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν μετά το πυραυλικό πλήγμα στους θερματικούς σταθμούς 3 και 4. Είναι η πλέον αιματηρή επίθεση στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας εδώ και 10 χρόνια.
8: This is the third time the King Khalid Airport has been struck in 4 days and it is by far the most destructive.
7: Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για την αιματηρή επίθεση και το Ριάντ δεσμεύεται για αποφασιστική απάντηση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αμερικανική στρατιωτική δράση κατά της οργάνωσης. Οι Χούθοι με ανακοίνωσή τους απειλούν με κλιμάκωση και προειδοποιούν πως ούτε τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας ούτε ο εναέριος χώρος της είναι ασφαλή. Αρκετές δυτικές πρεσβείες εκδίδουν επίγουσες ταξιδιωτικές οδηγίες, ενώ σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής καλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία. Την επίθεση καταδίκασαν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ρωσία, χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
9: Οι επιθέσεις σε αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
10: Οι επιθέσεις αυτές που διεξάγονται από συμπληρωματικές ομάδες του Ιράν οδηγούν την περιοχή σε ένα κύκλο βίας.
7: Το αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει κλειστό και έχει προκληθεί χάος με δεκάδες ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων.
0: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Σιδέρης μας ενημερώνει.
11: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τα όσα γίνονται αυτές τις ημέρες, αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και την κατάσταση η οποία φαίνεται να ξεφεύγει με τους αντάρτες Χούθη. Άλλωστε, στη Σαουδική Αραβία πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και ελληνική πυροβολαρχία των Απάτριωτων, όπως επίσης και τα στελέχη που την υπηρετούν, με το τελευταίο διάστημα να έχει ενεργοποιηθεί αρκετές φορές, καταρρύπτοντας 7 διαφορετικούς στόχους. Τώρα, πάντως, λόγω των γεγονότων και της συνεχιζόμενης κατάστασης, το Υπουργείο Εξωτερικών συνεκτιμά όλο αυτό το οποίο γίνεται και μάλιστα της Σαουδικής Αραβίας τους περιορισμούς της κυκλοφορίας που υπάρχει και συστήνει προς τους Έλληνες πολίτες να μην ταξιδέψουν προς το Ριάντ μόνο στην περίπτωση που είναι άκρως απαραίτητο. Παράλληλα, εκείνο το οποίο αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι όσοι Έλληνες βρίσκονται στο βασίλειο θα πρέπει να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες, να ενημερώνονται από τις επίσημες αρχές και να ακολουθούν τις τοπικές οδηγίες των τοπικών αρχών. Οι Έλληνες πολίτες μάλιστα δύναται να επικοινωνήσουν με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ. Βλέπουμε το τηλέφωνο, είναι το συν 966 050 60 90 207, και στο email το οποίο αναγράφεται.
0: Μάλιστα. Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία βαραίνουν ξανά το κλίμα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Και αυτό τρεις μέρες πριν ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης.
12: Στη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης και παρακολουθεί.

0: Αλλάζουμε θέμα. Επιλεκτό μέλος της Greek Mafia, πρωτοπαλίκαρο του διαβόητου Θαμνάκη που εκτέλεσε η ρωσική μαφία, είναι ο 52χρονος που δολοφονήθηκε τα ξημερώματα έξω από το γκολφ της Γλυφάδας. Στο πλούσιο ποινικό παρελθόν του θύματος, που ήταν γνωστός με το παρατσούκλι Παπαγάλος, περιλαμβάνονται οπαδική και ενδοοικογενειακή βία.
1: Το μαφιούσκο χτύπημα έγινε τα ξημερώματα πίσω από το κόλπο Γλυφάδας στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι θανάτου στο 52χρονο του ψευδόνιμου Παπαγάλος, παλιό γνώριμο των αρχών από την εγχώρια μαφία και την οπαδική βία.
2: Ο άγρια δολοφονημένος άντρας βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μία μηχανή. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν συλλέξει τουλάχιστον 8 κάλικες από το σημείο του εγκλήματος.
1: Τις έρευνες ανέλαβαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών ενώ στο συνέφθαση του θύμα εγκληματολογικών ερευνών το θύμα είχε δεχτεί πυροβολισμού στο σώμα και το κεφάλι.
3: Οι αστυνομικοί εικάζουν ότι ο δράστης ή οι δράστες παρακολουθούσαν τον 52χρονο και μάλιστα του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι βολές που δέχτηκε ήταν από πίσω και με όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών. Γεγονός που κάνει τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι οι δράστες τον πλησίασαν αναβάτες σε μηχανή, τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια διέφυγαν.
1: Το θύμα παρήχε προστασία σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής και αυτό ήταν το καθημερινό δρομολόγιο του. Ο Παπαγάλος είχε πλούσιο ποινικό ιστορικό, αφού ήταν στην ομάδα της μαφιόζικης οργάνωσης του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού και ως Θαμνάκη που δολοφονήθηκε με εντολή της ρωσόφωνης μαφίας του Έντιξ στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Διατήρησε δε επαφές με την ομάδα του Κώστα Σιμακόπουλου, γνωστού με το ψευδόνυμο Μαύρος Αιγύπτος, που δολοφονήθηκε το Δεκέμβριο του 2020 στην Ηλιούπολη. Ο 52χρονος είχε συλληφθεί μάλιστα το 2015 ως μέλος συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας. Συχνά σε χέρια ζώταν σε δύο πολύ γνωστά νυχτερινά κέντρα της παραλιακής.
4: Ξεκαθαρίσματα μαγαζιών της νύχτας που είναι. Number one εδώ.
1: Ο ίδιος είχε και άλλες δραστηριότητες. Ήταν οργανωμένος οπαδός και το 2018 στο ΆΚΑ είχε πυροβολήσει και τραυματίσει έναν άλλον οπαδό της ίδιας ομάδας. 4 χρόνια αργότερα το 2022 είχε εμπλακεί και σε άλλο επεισόδιο στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η πιο πρόσφατη περιπέτειά του με τον νόμο ήταν το 2024 που είχε συλληφθεί για δικογενειακή βία και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους. Οι αρχές πιστεύουν πως ο τρόπος εκτέλεσής του παραπέμπει περισσότερο σε μαφιόζικο τύπο ξεκαθάρισμα και προς τα εκεί στρέφονται κυρίως οι έρευνες. Άλλωστε φαίνεται πως και διαφορές με πολλούς όπως και με άτομα από την αλβανική μαφία.
0: Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν τα μέλη της οργάνωσης που κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ με ζημία 1,5 εκατομμύριο ευρώ και συνολικά το δημόσιο με 5 εκατομμύρια. Πρώτοι απολογήθηκαν οι λογιστές του κυκλώματος που ισχυρίστηκαν πως είχαν διεκπαιρεωτικό ρόλο και ότι έπαιρναν εντολές από τον Φίλιππο Καμπούρη.
5: Ο Φίλιππος Καμπούρης, κατηγορούμενος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αρνήθηκε την εμπλοκή του και φέρεται να μίλησε για χρέη εταιριών και όχι για απάτη.
6: Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών. Ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών του.
7: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Gregory Beach.
8: Μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε πάυση να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιριών τους.
9: Το λογιστήριο μου επανειλημμένος και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτήσει τις φορολογικές δηλώσεις και φτάσαμε στο σημείο να απειλήσουμε ότι δεν θα υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις αν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα.
10: Και από τη μία πλευρά, ναι, μεν υπάρχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ, απ' την άλλη όμως οφειλές αυτές μεταφέρθηκαν ως κέρδη των εταιριών που σημαίνει μεγαλύτερη φορολογία για το κράτος.
5: στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ένας

0: οι απολογίες δόμηση 11 είναι στο σύνολο οι κατηγορούμενοι. Έχουν απολογηθεί 7 από 6 αυτών, ανάμεσά τους και ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του, που τους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα. Να σας πω ότι ο Φίλιππος Καμπούρης πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας στη 1:30, παρέμενε εκεί για 3 ώρες, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα στο οποίο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του, επιχείρησε να αντικρούσει το κατηγορητήριο, επιμένοντας ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης. Η μεταρρυθμιστική γραμμή της άρνησης του κατηγορητηρίου ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες και η σύζυγός του, υποστηρίζοντας ότι η ίδια εκτελούσε χρέη γραμματιακής υποστήριξης. Θυμίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα κατά περίπτωση και ένα πλημέλημα. Παράλληλα, η εισαγγελία έχει διατάξει διενέργεια έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει τελεθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Όπως είδαμε αυτή την ώρα είναι στο γραφείο της ανακρίτριας ο 7ος κατηγορούμενος και απολογεί. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά, ενδεχομένως και μετά τις 12 το βράδυ, καθώς μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες ένα κατηγορούμενο θα περάσουν και το κατόφλι του εισαγγελέα. Πρέπει να ακολουθήσει η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν αν και ποιοι θα πάρουν το δρόμο για την φυλακή και αν κάποιοι αφαιθούν ενδεχομένως ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Μαραθώνει η διαδικασία λοιπόν. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στην Πολωνία συνελήφθη άνδρας που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του Πολωνού Υπουργού Άμυνας. Η Σόνια Φίλη έχει τις λεπτομέρειες, Σόνια.
2: Συναγερμός σήμανε στις πολωνικές αρχές ευρυδίκη έπειτα από απειλητικό email το οποίο έλαβαν το πρωί οι υπηρεσίες κρατικής προστασίας. Στο email υπήρξε προειδοποίηση για σχέδιο επίθεσης τόσο εναντίον του Πρωθυπουργού Τουσκ όσο και εναντίον του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Άμυνας κυρίου Κάμις, και μάλιστα αναφέρονταν προσωπικές πληροφορίες τόσο για τον τόπο διαμονής των δύο ανώτατων κρατικών στελεχών όσο και για το πρόγραμμά τους στο άμεσο μέλλον. Πραγματοποιήθηκε έκτακτη τη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ανώτατοι αξιωματούχοι των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας, στους οποίους δόθηκε εντολή να δράσουν άμεσα. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος Τουσκ, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω μηνύματος ότι συνελήφθη ένας ύποπτος και ότι συνεχίζεται η έρευνα.
1: Σόνια Φίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Μέσω τηλεκπαίδευσης συνεχίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία για τους μαθητές της Γράβας. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται στα σχολικό συγκρότημα προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σωληνώσεις, η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου και το λεβιτοστάσιο.
3: Εξειδικευμένα συνεργεία μηχανικών ελέγχουν τα σχολεία της Γράβας από νωρίς το πρωί. Η έρευνα είναι σύνθετη, καθώς το δίκτυο του σχολικού συγκροτήματος είναι δεδαλώδες με εκτεταμένες σωληνώσεις σε μήκος χιλιόμετρων, κάποιες από τις οποίες και στο υπόγειο.
4: Έχουμε ερωτήματα αν υπάρχει αδειοδότηση για το δίκτυο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα. Έχουμε ερωτήματα αν έχουν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
3: Αρχικά πρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή και αν πράγματι υπάρχει. Θα χρειαστεί, σύμφωνα με πηγές από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αρκετός χρόνος για να εντοπιστεί από την ομάδα των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων το σημείο ή τα σημεία της διαρροής.
4: Έχουμε τρεις είδη σε υψηλή πίεση, αντοχή, και θα μετρήσουμε και στεγανότητα σε χαμηλότερη πίεση.
5: Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης, τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων και ειδικότερα του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου.
6: Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης.
3: Η παροχή φυσικού αερίου προς τους καυστήρες έχει διακοπεί από την Παρασκευή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί οριστική εξήγηση για την οσμή.
7: Στον αφορά το συναγερμό, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα λάθος της πλακέτας. Είχε υγρασιαστεί η πλακέτα και χτύπησε ο συναγερμός χωρίς λόγο. Στις άλλες περιπτώσεις δεν βρέθηκε τίποτα. Το περιμένουμε κι εμείς είναι να μας δοθεί η απάντηση. Ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι.
3: Ο Δήμαρχος Αθηναίων κατηγορεί τις αρμόδιες αρχές ότι είναι απούσες από την έρευνα και αναφέρει ότι το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής. Οι περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ έχουν μπει οι τελευταίες συναυλίες της Άννας Βύση, καθώς και τα έσοδα και οι δαπάνες που δηλώνει ο Νίκος Καρβέλας. Περισσότερα θα μας πει η Μαρίνα Δερμέτζιαν. Μαρίνα.
2: Διπλός θα είναι ο φορολογικός έλεγχος Ευρυδίκη. Για την Άννα Βύση στο μικροσκόπιο βρίσκεται όχι μόνο η τωρινή συναυλία, αλλά και οι παλιότερες εμφανίσεις της και στην Ελλάδα και, και στο εξωτερικό. Ενώ όσον αφορά τον Νίκο Καρβέλα, θα ελεγχθεί για έσοδα και δαπάνες που έχει δηλώσει. Τώρα, να επιστρέψουμε στην Άννα Βύση όσον αφορά τα έσοδα. Θα γίνουν διασταυρώσεις και γίνονται ήδη διασταυρώσεις ηλεκτρονικών εισπράξεων, καθώς τα εισιτήρια πωλήθηκαν ηλεκτρονικά των εισιτηρίων και του δηλωμένου τζίρου, αν ανέβηκαν δηλαδή τα έσοδα αυτά στο My Data και αν έχει γίνει η απόδοση του ΦΠΑ. Θα ελεγχθεί αν έχει γίνει η απόδοση.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, για τα έξοδα, θα πρέπει να γίνει τεκμηρίωση εξονυχιστική των εξόδων των συναυλιών. Δηλαδή, αν υπήρχαν ηλεκτρονικά τιμολόγια για όλες τις δαπάνες της οργάνωσης της συναυλίας και για τα σκηνικά και για τα μηχανήματα, για τα οχήματα, για τις αμοιβές και των καλλιτεχνών αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού, αλλά και για τα μισθωτήρια συμβόλαια. Τέλος, για τα προσωπικά δάνεια που ακούσαμε όλοι το τελευταίο διάστημα μεγάλων ποσών που διακινούνται μεταξύ των δύο προσώπων, θα ελεγχθεί αν έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, αν έχει καταβληθεί το ψηφιακό χαρτόσημο και θα επιχειρηθεί να γίνει διασταύρωση με αποδεκτικό ηλεκτρονικής πληρωμής, αν δηλαδή αυτά τα χρήματα μεταφέρθηκαν ηλεκτρονικά από τράπεζα σε τράπεζα, από λογαριασμό σε λογαριασμό.
1: Μάλιστα. Μαρίνα Δερμετζιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ όταν ένας μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε κατάστημα εστίασης την ώρα που ήταν γεμάτο από κόσμο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ το κατάστημα υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές.
8: Είναι η στιγμή της παρολίγων τραγωδίας σε Ουζερή στον Εύωσμο. Λίγο μετά τη μία μετά τα μεσάνυχτα, μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του μέσα σε Ουζερή κατάμεστο από κόσμο. Οι εικόνες σοκάρουν.
9: Ήταν σωρωμένος από την αντίθετη μεριά. Δεν ήρθε το στρόγγυλο από εκεί και έπεσε πάνω στο μαγαζί, την ώρα που ήταν γεμάτο το μαγαζί.
10: Χωρίς να πατήσει φρένο, όπως καθόμασταν ο άντρας μου, είναι αυτός που μπήκε στο νοσοκομείο, επιζήσαμε, αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Και το περίεργο, ο οδηγός έκανε όπως ήταν και ήθελε να φύγει.
8: Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Αχέπα και Γεννηματάς, χωρίς ευτυχώς να διατρέχουν κίνδυνο ζωής. Μάλιστα, κάποιοι αποχώρησαν μετά τις πρώτες βοήθειες που τους παρασχέθηκαν.
11: Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρτινιέρες, τώρα απλά πονάω και δεν μπορώ. Οι ζαρτινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι.
8: Ο 45χρονος οδηγός αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη και στο αίμα του βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο.
12: Ήταν εκτός τόπου και χρόνου και γεμάτος αυθάδια. Δηλαδή, κόντεψε να πάρει τόσα άτομα στο λαιμό του, ξεκίνησε να φύγει και τον σταματήσανε.
13: Οι περίοικοι είναι σοκαρισμένοι και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα, καθώς πριν από ένα χρόνο είχε σημειωθεί ανάλογο περιστατικό. Ευτυχώς όμως το Ουζερί λίγο παραπέρα εκείνη την ώρα ήταν κλειστό.
14: Τι περιμένουν δηλαδή, να πεθάνει κάποιο παιδί?
8: Οι περίοικοι ζητούν να τοποθετηθούν προστατευτικά κολονάκια στο ρήθρο του πεζοδρομίου για την ασφάλειά τους.
1: Στο εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil θα πάμε τώρα. Σύνδεση με την Χριστιανά Μανιάτη που βρίσκεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Χριστιανά, έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος τραυματίας που νοσηλευόταν εκεί.
15: Και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, έχασε τη ζωή του καθώς υπέκυψε στα τραύματά του και ο δεύτερος εργαζόμενος σε ηλικία 51 μόλις ετών, ο ίδιος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριασίου νοσοκομείου. Ο άτυχος άντρας, μέλος εξωτερικού συνεργείου, το οποίο εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Δυστυχώς κατέληξε λίγο πριν από τη μία σήμερα το μεσημέρι, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό αυτής της έκρηξης που σημειώθηκε την Παρασκευή στους δύο νεκρούς.
1: Χριστιανά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ νεκροτροχαίο σημειώθηκε στην επαρχία Μανίσα της Δυτικής Τουρκίας όταν τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό. Σόνια φίλη, θα δούμε στα πλάνα τη στιγμή της δραματικής σύγκρουσης.
16: Ένα πραγματικά δραματικό, ένα τραγικό δυστύχημα. Το τουριστικό λεωφορείο ταξίδευε από την Προύσα προς τη Σμύρνη στην Δυτική Τουρκία. Βλέπουμε εδώ την στιγμή της σύγκρουσης. Σε αυτοκινητόδρομο στο Αξικάρ βρίσκεται κοντά στα διόδια το λεωφορείο. Σταματά ο οδηγός, οπισθοχωρεί, ενώ παράλληλα στρίβει και το φορτηγό που μεταφέρει ξυλία, πέφτει επάνω του με δύναμη. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία με τους
2: διασώστες να σπάνε τα τζάμια για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.
1: Φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο νεαρών που επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα το απόγευμα της Πέμπτης. Σε έρευνες στα σπίτια των δύο συλληφθέντων εντοπίστηκαν μπλούζες συνδέσμου οπαδών και έντυπο υλικό ακροδεξιών οργανώσεων.
3: Οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε 32χρονο στην Ελευσίνα φαίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο να απομακρύνονται από το σημείο με μοτοσυκλέτα. Όπως έχει αποτυπωθεί σε οπτικό υλικό, το θύμα συνομιλούσε με τους δύο νεαρούς ηλικίες 22 και 18 ετών όταν δέχθηκε τα πλήγματα. Λίγο μετά την έξοδό του από το Τζάνιο νοσοκομείο, υποστηρίζει ότι η επίθεση εναντίον του είχε ιδεολογικά κίνητρα και στοχοποιήθηκε εξαιτίας της αντιφασιστικής του δράσης.
17: Αυτοί οι δύο νεοναζί, παρόλο που ήρθαν μέρα μεσημέρι κάτω στο σπίτι μου, προσπάθησαν να με δολοφονήσουν με μαχαίρια. Πέρασαν, με είδε, έφερε παρέα, ήρθαν να με σκοτώσουν. Όταν κάποιοι κατεβαίνουν και φαγουριάζουν, είμαστε φασίστες και θα σας τελειώσουμε και θα σας κάνουμε να δείξουμε, το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
18: Το σημείο αυτό το χρονικό, λοιπόν, 22χρονος, φώναξε στον συγκατηγορούμενό του, σφάξτον, επανειλημμένες φορές, αφού είχε δηλώσει νωρίτερα στον εντολέα μου ότι ναι, είμαστε φασίστες και πλέον εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ.
3: Ο 32χρονος άντρας προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε.
17: Με έχουν σφάξει στα πόδια, προσπαθήσαν να μου δώσουν στο θώρακα, το απέφυγα. Μόνο ένα μαχαίρι και του είπα μάλιστα ότι με μαχαιρώνεις. Αποκρίθηκε ναι, ρε, με βρυσιές, μαχαιρώνω με βρυσιές.
3: Εναντίον των δύο νεαρών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και οι δύο προσήλθαν μόνοι τους στις αρχές.
17: Εγώ έλυσα μια απόπειρα δολοφονίας, είμαι χάλια, δεν έχω αιματοκρίτη, έχω πίεση 9,5.
3: Στην έρευνα που πραγματοποίησε η ασφάλεια στο σπίτι των δύο κατηγορούμενων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρια, μια σιδερογροθιά και εθνικιστικά φυλάδια.
17: Μου έκανε μήνυση επειδή προστάτευσα τον εαυτό μου σε αυτό το άμυλα και δεν έκατσα να με σκοτώσουν. Μιλάμε για απόλυτο παραλογισμό.
3: Ηχηρό μήνυμα κατά της τυφλής βίας και του φασισμού έστειλαν εκατοντάδες πολίτες με αντιφασιστική πορεία στους δρόμους της Ελευσίνας και τη Μάγδα Φίσα στην πρώτη γραμμή.
1: Τραγική κατάληξη είχε ένα πάρτι στη Θέρμη για μια 20χρονη μετά από χρήση του ναρκωτικού MDMA. Η κοπέλα πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ ο 20χρονος φίλος της συνελήφθη, αντιμετωπίζοντας κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Η αστυνομία αναζητά τον προμηθευτή της ουσίας.
19: Τα δύο νέα παιδιά είχαν πάει να διασκεδάσουν σε μουσικό πάρτι στη Θέρμη. Εκεί φέρεται να συνάντησαν ένα άτομο που τους προμήθευσε την ναρκωτική ουσία MDMA, γνωστή ως έκσταση. Έκαναν χρήση και η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της. Κλείθηκε ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια. Ο 20χρονος φίλος της συνελήφθη και λίγο μετά τις 10 το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση και επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.
20: Ένας νέος άνθρωπος χάθηκε πάλι από χρήση επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες.
19: Τα δύο παιδιά, όπως είπε ο πατέρας της 20χρονης, γνωρίζονταν χρόνια. Ήταν φίλοι από το δημοτικό.
21: Σύμφωνα με τον πατέρα, η 20χρονη πριν από 3 χρόνια είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο καθώς είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών μετά από παρένεση του 20χρονου φίλου της.
22: Συνέβη πάλι το ίδιο. Πάλι την κόρη μου μας καλέσανε στο Ιπποκράτειο σε λιπόθυμη κατάσταση.
19: Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τον προμηθευτή των ναρκωτικών ουσιών, ενώ ασκήθηκε δίωξη κατά αγνώστων από την εισαγγελέα για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο.
22: Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να τους βρούμε, να μην βρεθούν άλλα παιδιά στη θέση μας, άλλοι γονείς στη θέση μας.
19: MDMA είναι ένα συνθετικό ναρκωτικό που μεταβάλλει τη διάθεση και την αντίληψη.
23: Το έκσταση δεν είναι ένα αθώο χάπι διασκέδασης. Μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία του σώματος σε θανατηφόρα επίπεδα, να προκαλέσει σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες, σπασμούς ή επικίνδυνες διαταραχές των ηλεκτρολιτών.
19: Η οικογένεια της 20χρονης θα διορίσει τεχνικό σύμβουλο για την νεκροψία που θα γίνει τη Δευτέρα.
1: στα ωφέλη και τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και στο κοινό στόχο ΕΕ για περαιτέρω ευάθυνση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και την άμυνα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε και στον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
0: Τη σταθερότητα ως παράγοντα οικονομικής ευημερίας προτάσει ο Κυριακός Μητσοτάκης με αφορμή την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2027 πως η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί για 7η χρονιά με υψηλότερο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
4: Αυτό είναι που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, να αποπληρώνουμε νωρίτερα χρέη αλλά και να κρατάμε εφεδρείες για ό,τι μπορεί να φέρει ένας δύσκολος χειμώνας. Έχουμε καταφέρει πολλά τα τελευταία χρόνια και ακριβώς γι' αυτό έχουμε ευθύνη να μην χάσουμε το δρόμο, αλλά να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα, ώστε όσα πετύχαμε να γίνουν η βάση για όσα ακόμη πρέπει να γίνουν.
0: Στον απρόχο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η παρουσία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ανέδειξε το βάθος των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, με την Αθήνα και την Ουάσιγκτον να έχουν ως κοινό στόχο την περαιτέρω ευάθυνση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και την άμυνα.
4: Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου.
0: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στη στήριξη της Κρήτης μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο που χτύπησε το νησί, με την κρατική ενίσχυση να φτάνει στο 100% για τις κατοικίες. Αλλά και στη στήριξη της περιφέρειας με παρεμβάσεις ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών σε Άγιο Ευστράτιο, Αμάρι και Δυτική Σάμο, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για μαθητικές εστίες σε 20 δήμους, αλλά και 6 εκατομμύρια ευρώ για τα νοσοκομεία Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων αλλά και της Λάρισας.
1: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένουν τα θέματα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή πολιτικής σελίδας, την ώρα που ο Παύλος Μαρινάκης σημειώνει ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας στην εθνική κάλπη είναι η αυτοδυναμία.
5: Ενέργεια, ακρίβεια και εθνικές κάλπες εξακολουθούν να παραμένουν τα βασικά πεδία αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχολιάζει την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και να υπογραμμίζει την ανάγκη να αλλάξει χώρα πολιτική σελίδα.
6: Ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πήχη χαμηλά. Οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά, με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Ο Παύλος Μαρινάκης τονίζει για άλλη μια φορά ότι ξεκάθαρος και μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία στην επόμενη εθνική κάλπη.
4: Η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει στους πολίτες ένα συνολικό σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος και για την επόμενη τετραετία.
5: Επίθεση στην κυβέρνηση είναι αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
24: Απάντηση στα παραμύθια της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την ίδια πολιτική αποτελούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία για να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους.
0: Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνη στην τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την εσχροκέρδεια των καρτέλ.
25: Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή που περιγράφεται.
26: Όλοι θα τα φτιάξουμε τη Ρωσία πλην της Ελλάδος, διότι έχουμε κυβερνήτες οι οποίοι δεν έχουν όραμα.
5: Τα θέματα της ακρίβειας και της ενέργειας θα κρατήσουν στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο και το επόμενο διάστημα.
1: Ο Παπας Λέων σε δήλωσή του ανακοίνωσε ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα οζίδιο σε πρώιμο στάδιο στον πνεύμονά του κατά τη διάρκεια πρόσφατου ιατρικού ελέγχου. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Σόνια Φίλη. Σόνια, αυτή την εβδομάδα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του.
27: Ο ίδιος ο Πάπας Λέων λοιπόν ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων εντοπίστηκε αυτό το οζίδιο στον πνεύμονα, ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο όπως είπε. Οι θεράποντες ιατροί του έκριναν ότι πρέπει να προβεί σε χειρουργείο προκειμένου να αφαιρεθεί το οζίδιο αυτό και εκείνος είπε ότι θα ακολουθήσει τη συμβουλή τους. Τις επόμενες λοιπόν ημέρες, στις αρχές της εβδομάδας, πρόκειται να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο Τζέμελη της Ρώμης και ο χρόνος ανάρρωσης υπολογίζεται, εκτιμάται ότι είναι περίπου μία εβδομάδα. Ο ίδιος ζητά τις προσευχές όλων των πιστών.
1: Σόνια, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους της Λισαβόνας και του Πόρτο, διαμαρτυρώμενοι για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Με σύνθημα «Δεν πάει άλλο», οι πολίτες απαιτούν άμεσα κυβερνητικά μέτρα, καθώς οι εκτοξευμένες τιμές των ενοικίων και οι χαμηλοί μισθοί καθιστούν την έβρεση προσιτής κατοικίας αδύνατη.
28: Oh, God, you're so beautiful! Oh, God, you're so beautiful!
7: Ισπανία διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση φουντώνουν και στην Πορτογαλία. Χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους της Λισαβόνας αλλά και άλλων πόλεων της χώρας. Διεκδικούν στέγη, αξιοπρεπείς μισθούς. Μια ζωή χωρίς το βάρος της ακρίβειας.
8: Οι πρέσεις ήταν completamente fora de controle e os salários não acompanham. Pronto, e conseguir também ter mais qualidade de vida. Acima de tudo, queremos ter mais qualidade de vida, mais acessibilidade, seja a habitação, saúde.
7: Η αστυνομία συνόδευσε την πορεία. Κάτοικοι παρακολουθούσαν από τα μπαλκόνια.
9: Estamos aqui mesmo para fazer baixar o preço da habitação, para fazer com que o governo finalmente abra os olhos e olhe para o povo. O povo precisa de um governo que finalmente olhe para ele e que se sinta representado.
7: Η διαμαρτυρία συνεχίστηκε και τη νύχτα. Διαδηλωτές έστησαν σκηνές στην πλατεία Intendante, στην καρδιά της Λισαβόνας. Ψήφισαν για το ποιοι θα διανυκτερεύσουν εκεί.
10: Os amigos, eu acho que todos nós temos alguém, conhecemos alguém que por alguma razão teve que deixar a casa onde se encontrava porque na mudança do contrato teve um aumento enorme.
7: Οι διαδηλωτές ζητούν συγκεκριμένες λύσεις όπως πλαφόν στα ενίκια αξιοποίηση των κοινών κατοικιών και διάθεση της κρατικής περιουσίας για κοινωνική στέγαση.
1: Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 52χρονου από μία πληροφορία που έλαβαν από οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών που εντόπισε τα ψηφιακά του ίχνη σε αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
11: Εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών, βρέθηκαν από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος στην κατοχή γνωστού 52χρονου γυναικολόγου με ευτήρα, που διατηρεί οικία και ιατρείο στο Χαλάνδρη και συνεργάζεται με μεγάλα μευτήρια της Αθήνας. Στη διεύθυνση δίωξη κυβερνοεγκλήματος πέριχθαν πληροφορίες από την Google μέσω του οργανισμού των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες ο συγκεκριμένος χρήστης προέβησε μεταφορτός υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και ότι πιθανόν είχε προβεί και στην παραγωγή πρωτογενού υλικού. Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πιστήρια και λάπτοπ με τα επίμαχα αρχεία.
12: Στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι φάνηκε, το έχει ανεβάσει σε ένα cloud σύστημα στο διαδίκτυο για να το αποθηκεύσει, έτσι και εντοπίστηκε.
11: Ο γιατρός που ήταν γνωστός και ο γυναικολόγος του λαού, εξαιτίας του μεγάλου πελατολογίου του, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ από τη μέχρι στιγμής διενεργηθήσα προανάκριση την επιβεβαιώθηκε η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Ο ίδιος δείχνει πως όντως κατήχε αρχεία. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ τα ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών για δραστηριακή εξέταση. Ο συλληφθής αναμένεται την Τρίτη να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή για να απολογηθεί.
1: Πάνω από 360 κιλά κατέργαστης κάναβης με εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ κατάσχεσε το λιμενικό σε εστιοφόρο στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χίου. Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Ουκρανίας, ενώ οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με κυκλώματα διακίνησης μεταναστών.
11: Το περιπολικό του λιμενικού πλησιάζει το ύποπτο εστιοφόρο με κροατική σημαία 6,5 ναυτικά μίλια νότια των Αντίψαρων. Τα στελέχη του λιμενικού έχουν εντοπίσει και ακινητοποιήσει το σκάφος και ετοιμάζονται να εισβάλλουν. Οι βατραχάνθρωποι παίρνουν θέσεις και με τα όπλα προτεταμένα εφορμούν στο εστιοφόρο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι δύο επιβαίνοντες ακινητοποιούνται και συλλαμβάνονται. Οι λιμενικοί ερευνούν τους εσωτερικούς χώρους του σκάφους και εντοπίζουν 27 χειραποσκευές. Στο εσωτερικό τους κρυμμένη και αεροστεγός συσκευασμένη βρίσκεται η μεγάλη ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού μεικτού βάρους 360,7 κιλών.
13: Στο λιμάνι της Χίου μεταφέρθηκε το εστιοφόρο σημαίας Κροατίας, όπου έγινε μειοψία πρωινές ώρες του Σαββάτου 6,5 μίλια νότια από τα Αντίψαρα και δυτικά της Χίου.
11: Το εστιοφόρο οδηγήθηκε στο λιμάνι της Χίου, όπου συνελήφθησαν οι δύο επιβαίνοντες υπήκοοι Ουκρανίας. Η αξία της κατασχεθήσας κάναβης υπολογίζεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ. Εκτός από τα ναρκωτικά και το σκάφος, οι αρχές κατέσχεσαν ακόμη 2.000 ευρώ, έναν φορητό υπολογιστή και 6 κινητά τηλέφωνα.
14: Συγχαρητήρια στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους. Συνεχίζουμε καθημερινά τη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών για την ασφάλεια των πολιτών.
11: Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου του Λιμενικού, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι το εστιοφόρο ενδέχεται να συνδέεται με κύκλωμα διακίνησης μεταναστών ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.
1: Καταστροφικό είναι το πέρασμα του τυφώνα Ισαΐα που πλήττει τις νοτιοανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών με θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Φλόριντα και Αλαμπάμα που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με ευρηματικό τρόπο, οι υπεύθυνοι ζωολογικού κήπου στη Φλόριντα κατάφεραν να προστατεύσουν τα φλαμίγκο από τον τροπικό κυκλώνα.
2: Το πάδυρος φλαμίγκο βρίσκει καταφύγιο σε δημόσιες τουαλέτες ζωολογικού κήπου, καθώς ο τυφώνας Ισαΐας χτυπά τις νότιες ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: This is brutal. This thing is a beast, and having 3 hours of winds like this is most certainly going to do significant damage here.
2: Θυελλώδεις άνεμοι ξυλώνουν σκεπή ξενοδοχείου στη Φλόριντα. Οι ρηπές ανέμου φτάνουν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα. Δημοσιογράφοι δυσκολεύονται να σταθούν όρθιοι την ώρα της ζωντανής τους μετάδοσης.
3: Bear with me here, everybody. You just gotta maintain a stance like this.
1: Can you hear me okay?
2: Ο φωνικός τυφώνας άφησε πίσω του κατεστραμμένες υποδομές, πτώσεις δέντρων και πλημμυρισμένες περιοχές.
15: In neighborhoods, well away from the coast, you go around every corner and there's another tree down and it's tangled in power lines and it's still just making it impossible to get around.
1: It happened!
2: Η Φλόριντα και η Τζόρτζια κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερα από 700.000 σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται 10 εκατομμυρίοι κάτοικοι σε Αλαμπάμα, Τενεσί και Βιρτζίνια. Τα και η Τζόρτζια κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερα από 700.000 σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται 10 εκατομμυρίοι κάτοικοι

0: Αγωνιστική της Super League είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Λίγο πριν το ημίχρονο, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 1-0 με γκολ του Ρέτσου. Αποθέωση για τον Αγίου Μπελκαμπή που εμφανίστηκε με πατερίτσες αλλά χωρίς την ορθοπαιδική μπότα, δείγμα ότι η αποθεραπεία του πηγαίνει καλύτερα του αναμενόμενου. Νωρίτερα ο Άρης επιβλήθηκε 3-2 του Βόλου, ο Ηρακλής στην επιστροφή του στο Καφτάντζόγλιο επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού, ενώ η Κηφισιά νίκησε 2-0 τον Πανατολικό.
1: Άρης Βόλος 3-2 στο 7 σέντρα από τον Πετρίς.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Και φυσικά Πανετολικός 2-0 στο 20 ο Σαγάλ την κίνηση σπάει πολύ ωραία για τον Μπόμπο και ο ηγέτης ομάδας των Βορείων Προαστίων ανοίγει το σκορ. Στις καθυστερήσεις ο Αμπάντα θα προσυπογράψει το δεύτερο σέρι τρίποντο για το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο.
0: Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 99-83 του Κολοσσού Ρόδου για τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Ο Μοντέρο έκανε ιδανικό ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα με 30 πόντους, 6 στα 8 τρίποντα, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στρέφει πλέον την προσοχή της στη διπλή αγωνιστική για την Ευρωλίγκα κόντρα σε Βαλένθια και Μπαρτσελώνα.
3: Ο Γιάν Μοντέρο παρέδωσε διαπιστευτήρια με 30 πόντους και στην GBL, όμως την εξαιρετική του παρουσία στη νίκη του Ολυμπιακού 99-83 επί του Κολοσσού δεν την παρακολούθησε κανείς στο γήπεδο λόγω της τιμωρίας των Ερυθρόλευκων από την περισσινή περίοδο. Μετά το Ιβανόφιο, όπου ο Μοντέρο έλειψε λόγω ασθένειας, οι Πειραιώτες έκαναν το 2-2. Ο Βεζένκοφ έβαλε 16 και ο Φουρνιέ 14 πόντους.
4: Αυτό που χρειάζεται αυτό το παιχνίδι είναι το rotation να μην μειώνει το επίπεδο του πώς παίζουμε αμυντικά και επιθετικά.
3: Ουδέως αντίπαλος ο Κολοσσός. Οι Ροδίτες με εξαίρεση τα δίποντα κέρδισαν τις εντυπώσεις. Έβαλαν 18 τρίποντα με 50% ποσοστό, μοίρασαν 23 ασίστ, 3 παραπάνω από τον Ολυμπιακό και ήταν σε απόσταση 6 πόντων, 4 και 20 πριν από τη λήξη. Ο Βίλ σκόραρε 13 και ο Καμπερίδης 12 πόντους.
5: Μόλις το σκορ πήγε στους 6 πόντους και είχαμε ευκαιρία να το μειώσουμε κι άλλο. Κάναμε 2 συνεχόμενα λάθη και χάσαμε 4 ελεύθερες βολές.
3: Ο προπονητής Γιώργος Βόβαρας ενημερώθηκε από τον Προμηθέα ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία. Οι πατρινοί βολοδοσκοπούν τον Γιούρις Ντόφτς.
0: Να περάσουμε στη Φόρμουλα 1 και τον Grand Prix της Σιγκαπούρης, όπου ο Max Verstappen ήταν ο μεγάλος νικητής. Δεύτερος ο Λεκλέρ και τρίτος ο Κίμι Αντωνέλη, που έκλεψε στο τέλος το βάθρο από τους Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον. Ο Ολλανδός κέρδισε οριακά την εκκίνηση από τον Λεκλέρ και στη συνέχεια δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Είχε την πρωτοπορία σε κάθε γύρο του αγώνα και πήρε άνετα την νίκη. Ο Λεκλέρ έδωσε τη δική του μάχη, αλλά η Ferrari δεν ήταν στο επίπεδο της Red Bull στον τομέα της διαχείρισης των ελαστικών. Στην κορυφή της γενικής παραμένει φυσικά ο Αντωνέλη, που έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, αποκτώντας τριψήφια διαφορά από τον δεύτερο George Russell, που τερμάτισε ένατος στη Σιγκαπούρη. Ο Ιταλός έχει μπροστά του σε 2 εβδομάδες τον Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών, την πρώτη του δηλαδή ευκαιρία να γίνει και μαθηματικά ο φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής στη Φόρμουλα 1. Αυτό θα επιτευχθεί αν αναδειχθεί νικητής του αγώνα. Μεγάλο μάτς στο Anfield με τη City να παίρνει την εκτός έδρας νίκη επί της Liverpool με 3-0. Στην Ιταλία η Λάτσιο επιβλήθηκε 3-1 της Μόντσα στο Ολύμπικο και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Ίντερ. Στην Ισπανία η Real Sociedad πανηγύρισε μια σημαντική αλλά αγχωτική νίκη απέναντι στη La Coruña με 3-2.
1: Μεγάλη νίκη μέσα στο Anfield πήρε η City που επιβλήθηκε της Liverpool με 3-0 στο ντέρμπι της Premier League. Οι κόκκινοι που ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του μάτσα μείναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γκράφενμπεργκ με δεύτερη κίτρινη στο 62ο λεπτό. 3 λεπτά αργότερα η City άνοιξε το σκορ με τον γκολ του Erling Haaland και στο 68 ο Ντοκού με εξαιρετική εκτέλεση έγραψε το 0-2. Και ο κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Σερκί στο 78ο λεπτό με το ωραιότερο γκολ του παιχνιδιού. Η Νότιχαμ προηγήθηκε στην έδρα της Πάλας με τον γκολ του Εντόι μόλις στο 3ο λεπτό, όμως συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Οι Αετοί ισοφάρισαν με τον γκολ του Καμάντα στο 41, ενώ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων έφτασαν στην ολική ανατροπή με κεφαλιά του Λέ.

0: Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Πίνος στο 59ο λεπτό του παιχνιδιού. Με τον Μανδά βασικό κάτω από τα δοκάρια της, η Λάτσιο επικράτησε εύκολα της Μόντζα με 3-1. Μόλις στο 3ο λεπτό οι Ρωμαίοι άνοιξαν το σκορ με τον κεραυνό του Ταβάρες. Στο 23 η Λάτσιο διπλασίασε τα τέρματά της με πολύ όμορφο τεχνικό πλασέ του Ίσαξον ύστερα από την πάσα του Νόσλιν. Στο 35ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Λουκέζη, όμως το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου μείωσαν σε 2.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Στο 30 και ο Ζιλ Κουντέ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 73. 8η νίκη σε ισάρθμιες αγωνιστικές για τους Καταλανούς. Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε πολύτιμη νίκη με 1-0 επί της Βιγιαρεάλ. Το μοναδικό γκολ πέτυχε στο 64 ο Ιβοριανός Γκιάν Ντιομαντέ στην πρώτη του εμφάνιση ως σκόρερ με τη Βασίλισσα, αξιοποιώντας την πάσα του Φεντερίκο Βαλβέρδε στο πρώτο του γκολ με τους Μαδριλένους. Στην Αγγλία η Manchester United παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Tottenham στο Old Trafford. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν βρήκαν το δρόμο προς αλήθεια. Η United ανέβασε απόδοση στην επανάληψη και ο Ματέος Κούνια στο 73 δημιούργησε τη φάση και ο Μπράιαν Εμπεομό με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 1-0. Στο 78 ο Ροντρίγκο Μπετανκούρ μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα στο Λούξο ήρθε σε αντιπαράθεση με τον αντίπαλό του και τον χτύπησε με το κεφάλι για να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα η Τότεναμ δεν εγκατέλειψε τη μάχη και στις καθυστερήσεις ο Σάντρο Τονάλι έβγαλε τη σέντρα και ο Ντόμινικ Σολάνκε με κεφαλιά νίκησε τον Λάμενς για το τελικό 1-1. Στον Ντιέγκο Μαραντόνια η Νάπολη επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 3-0 της Φροζινόνε. Στο 25 η Νάπολη κέρδισε πέναλτι όταν ο Τσιταντίνι ανέτρεψε τον Χόιλουτ. Ο Δανός εκτέλεσε, όμως ο Παλμιζάνι απέκουσε. Η εκτέλεση ωστόσο επαναλήφθηκε καθώς ο τραπεζοφύλακας της Φροζινόνε είχε κινηθεί αντικανονικά πριν από το χτύπημα. Ο Ντεμπρόινε ανέλαβε τη δεύτερη εκτέλεση και ήταν εύστοχος ανοίγοντας το σκορ. 3 λεπτά μετά η Νάπολη διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Παλμιζάνι απέκουσε το σουτ του Ντι Λορέντσο, όμως ο Νόα Λάνκ στην επαναφορά από κοντά έκανε το 2-0. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντεμπρόινε πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα μετά την πάσα του Τζιοβάνε, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.
3: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο Earth News. Ακολουθεί εκπομπή βράδυ Κυριακής με τον Δημήτρη Κοταρίδη. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Βούλα Μαλά. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας περιμένουμε στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας σε συνδυασμό με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Πιο αναλυτικά τη Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο Νότιο, στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 και τοπικά στα νότια τους 26 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με πιθανότητα πρόσκαιρσης βροχής το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά το πρωί. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Την Τρίτη τώρα προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βαθμία βόρει θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
3: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
4: Ο διαιτητής κάθε διώξω και κάνω αυτό πλάκα.
0: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
1: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στο σημείο σκορ για να δείχνουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Απόψε στις 11. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Ξεχασμένες ζωές των αζήτητων.
5: Τι γνώριζε κάποιος.
0: Παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς.
6: Οι αναμνήσεις είναι θολές.
0: Μέχρι τον ελληνισμό της Οζόπολης.
7: Τόσο αρμυρό είναι το νερό όσο είναι το δάκρυ.
0: Τις πληγές της κατοχής και το τραύμα των Καλαβρίτων.
8: Τι θέλετε να σας πω.
0: Αφιέρωμα. Ιστορική μνήμη, τραύμα και κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Πριν από κάθε άνοδο υπάρχει μια διαδρομή. Μια διαδρομή γεμάτη πίεση, πάθος και ανατροπές. Η Super Bad League 2 είναι μόνο στην ΕΡΤ. Μη χάσατε τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος.

0: έχω τόσο θετική ενέργεια που θέλω να πάω να βοηθήσω.
1: Καροτσέρι, καροτσέρι.
2: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
0: Καλά να περάσετε, παιδιά.
3: Στην επόμενη εκπομπή, Ρίζες Abroad.
4: Αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Αυστραλίας.
3: Επίσης μαζί μας στο στούντιο η Ελληνίδα σαξοφωνίστρια από το Βερολίνο, Μελίνα Παξίνο.
4: Ταξιδεύουμε μέχρι το εξωτικό που και στην Ταϊλάνδη, αλλά με ελληνικές γεύσεις.
3: Και ένας καλεσμένος έκπληξη από την πολυσυζητημένη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
5: Ρίζες Abroad με την Νατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το απόγευμα στο Earth Cosmos.
6: Πόσο αληθινές είναι οι φωτογραφίες μόδας που βλέπουμε σήμερα? Πόσο επεμβαίνει η τεχνολογία για να τις τελειοποιήσει?
7: Το μοντέλο έχει κάτι που δεν έχει ένας άνθρωπος που συναντάμε στην καθημερινότητα.
6: Ένα πράγμα που δουλεύει και άλλο δεν δουλεύει, γιατί αυτό είναι μόδα και το άλλο δεν είναι. Υπάρχουν όλα.
8: Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θεραπευτικό για τις νέες γενιές.
5: Ιστορίες μόδας με την Κάτια Ζιαβούλη.
6: Τι είναι αυτό που αλλάζει στη μόδα σήμερα?
5: Κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
2: Υπάρχει ένα κανάλι που μας ενώνει όλους όπου κι αν βρισκόμαστε. Καλώς ήρθες στο Earth Cosmos, το νέο κανάλι της Earth για σένα. Ειδήσεις ζωντανά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σειρές που σε καθυλώνουν. Συναρπαστικά ντοκιμαντέρ και εκπομπές.
9: Εμένα στόχος είναι η καρδιά σας, Δεσποινής.
2: Και το καλύτερο, μπορείς να απολαύσεις όλα τα αγαπημένα σου προγράμματα με αγγλικούς υπότιτλους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαθέσιμο τώρα στην ελληνική επίγεια τηλεόραση στη λίστα κανάλι.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την εμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύγης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη Σιτάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Hondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Hondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Hondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Hondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Hondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Hondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Hondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Hondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Hondo's, ιδρυτής της Hondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Hondo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hondo's Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφτ.

Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί τη από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Έλληνο-Αμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρινς. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φωνής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελής. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελής. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
13: Gus is for us.
14: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Κοντολίρι Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
15: Αχ!

Τούμπα Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Hey!

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapo Springs στο υπόστεγο 6, για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα 4 και 36 λεπτά, σήμερα είναι Κυριακή, 11 του μηνός και σας περιμένουμε σήμερα το βράδυ όπου η μεγάλη ηθοποιός από την Ελλάδα ήρθε, την καλωσορίζουμε στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα όπου να είναι, θα είναι κατά τις 5.30-6 ώρα στον Άι Γιώργη ή στο Newport Ritz, στο Everest Condos Community Center και θα αρχίσει η παράστασή της που είναι το ράφι. Την καλωσορίζουμε. Γεια σου αγαπητή μας.
1: Γεια σου Άγγελε. Δεν είναι και τόσο ηλιόλουστη στη Φλόριντα. Εγώ πίστευα ότι θα έχει περισσότερο ήλιο.
0: Έτυχε ρε. Ήταν ο τυφώνας τώρα και γι' αυτό.
1: Αγάπη μου, εγώ την πρώτη μέρα που ήρθα στην Αμερική ήρθε και ο Μητσοτάκης μαζί. Για. Αφού δεν θα έρθει ο τυφώνας το βράδυ στο θέατρο, πάλι καλά να λες.
0: Πάλι καλά, δεν θα
1: έχουμε.
0: Έφυγε, έφυγε. Έφυγε ο τυφώνας, πάει, διαλύθηκε. Τώρα θα έχουμε καλό βράδυ σήμερα. Για ετοιμάσου σήμερα να είσαι κεφάτη για να σε δει ο κόσμος.
1: Είμαι πολύ έτοιμη, είμαι πανέτοιμη. Είναι τελευταία παράσταση στην Αμερική. Τα έχουμε δώσει όλα τις προηγούμενες και τώρα βέβαια θα πάμε για ένα grande finale σήμερα. Περιμένω πώς και πώς να γνωρίσω τον κόσμο της Φλόριντα από κοντά. Μου λένε όλοι ότι είναι πολύ... Έτσι είναι, λέει, ωραίοι Έλληνες εδώ. Περιμένω να πω
0: όπου και απάς, όπου και απάς οι Έλληνες στο εξωτερικό είναι ωραίοι.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Όπου και απάς, όλοι είναι. Έχουμε πολλούς Νεορκέζους εδώ, έχουμε και πολλούς από το Σικάγο, έχουμε και πολλούς από τη Βοστόνη, Φιλαδέλφια, Καναδά, έχουμε από όλα τα μέρη.
1: Έχω πάει παντού από όλα αυτά που μου λες, από όλες αυτές τις πόλεις.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Άρα σήμερα θα έχει μία μίξη δηλαδή.
0: Έχουμε, τα έχουμε, θα δεις εκεί πέρα, θα είναι γεμάτο. Yes. Έγινε λοιπόν,
1: χάρηκα σας
0: που...
1: ευχαριστώ πάρα ήρθες... πολύ, ετοιμάζομαι γρήγορα να φύγω να πάμε στο θέατρο, γιατί, στην εκκλησία δηλαδή.
0: Στο θέατρο.
1: Ναι, 6 ώρα ανοίγουν οι πόρτες, οπότε εμείς πάμε λίγο νωρίτερα και τώρα
0: να
1: τρέχουμε.
0: Να τους πεις από κοντά κιόλας. Έγινε. Λοιπόν, θα
1: σε, δούμε... πολλά.
0: Θα σε δούμε το βραδάκι.
1: Ωραία, θα τα πούμε από κοντά, φιλάκια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Χαρά αυτή τη στιγμή κοντά μας, ηθοποιός, η οποία θα εμφανιστεί σήμερα το βράδυ στο Everest Condos Community Center ή στο Newport Ritz. Σας περιμένουμε.
2: Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη

727 934 3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: FM.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις, αματικές.

0: σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: να αναμένει σαν το όλο. Μήπως δηλαδή είναι μαζί μας εκεί μια αναμέτρηση Δημήτρη.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαρδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Κόντος Φουτς. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φουτς ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φουτς. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapo Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπι Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: One, two,

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Η ώρα είναι 5 και 35 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μην ξεχνάτε, σήμερα εισιτήρια θα πουλούνται και στην πόρτα. Υπάρχουν μερικά εισιτήρια ακόμα για την ηθοποιό Χαρά Τσιόλη. 11 Οκτωβρίου σήμερα, Κυριακή, στο Everest Community Center, στο Newport Ritz, δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σας περιμένουμε σήμερα το βράδυ, θα έχει μεγάλη πλάκα, πολλή διασκέδαση και θα γελάσετε μέχρι δακρύων σήμερα όλοι σας με τη Χαρά. Μη χάσετε, οι εισιτήρια θα πουλούνται στην είσοδο. Ο καιρός είναι θαυμάσιος, δεν βρέχει τώρα, ψυχάρισε λιγάκι, αλλά εντάξει. Ο Ιάσονας έφυγε από τη Φλόριδα, πάει τώρα στο βορρά, πέρασε στο πέρι της χώρα, τα διάλυσε όλα εκεί πέρα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν ήρθε ο τυφώνας σε αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην περιοχή μας. Μόνο για ένα βράδυ. Άγγελος Αγγελάς στο μικρόφωνο, σήμερα Κυριακή, 5 και 36 ώρα το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, έχω μερικά εισιτήρια ακόμα για την κρουαζιέρα μας. Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: κάνατε 10 στα 10 εμείς οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.
1: Μα το έλεγα τώρα, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Δεν θα είναι όμως.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιδριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charges. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο τάφος Φρίνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίκο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Dutch Buy Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγμονήτα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
14: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόλο και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότι Σφακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

0: Day της Φλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Creekwater Largo Road, Unit 1, Μισό Κρίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Creekwater Largo Road, Μισό Κρίγο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal

ζευγάρι μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, Σαν Τζον Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολιμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Θέλω να φύγω μακριά σου να καθώ. Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου.

δίπλα σου κάθισα. Δειλά, δειλά σε θύμισα και εσύ μ' αγκάλιασες.

0: Ζωής.
1: Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως βρετιά μου. Στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε Φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Μισο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Μισο Κλίγορ.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερίο.

αφορά την αλήθεια και την ιστορία της.

Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή...

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιόφωνο σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

Και να χορέψουμε.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Taos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους

0: αδελφούς του Λούμι διαθέτει 175 κλίνες και σπα που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
2: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. To WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

0: Εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της Γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουν πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις. Η υπέροχη στίχη του Κώστα Βίργου σε μια εποχή αντίστασης, μελοποιημένη από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Το μήνυμα που μας φέρνει το τραγούδι, το έργο, η προσωπικότητα του Βασίλη Τσιτσάνη στις μέρες μας, στις μέρες τις δύσκολες και πάλι για τους Έλληνες. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο χρόνος αυτής της εκπομπής. Όπως είπαμε, ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα ποια από όλα τα τραγούδια του Τσιτσάνη να πρωτοχωρέσεις σε μια προσπάθεια και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια σε εσάς απομένει να τα τραγουδήσετε, να τα ανακαλύψετε, να τα βιώσετε, γιατί ο Τσιτσάνης πάνω απ' όλα φέρνει το βίωμα του νεότερου Έλληνα απέναντι στην ιστορία του, απέναντι στην παράδοσή του, απέναντι στην ίδια του τη συνείδηση. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους αυτούς που μας φιλοξένησαν εδώ στην πατρίδα του Τσιτσάνη, στα Τρίκαλα, πάνω απ' όλα το Δήμο Τρικαίων. Να ευχαριστήσουμε το Μουσείο και το Κέντρο Έρευνας του Τσιτσάνη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο στην προσπάθειά σας αυτή που πραγματικά αξίζει και πρέπει να προχωρήσει, να είμαστε όλοι μαζί στα εγγένεια του Μουσείου Τσιτσάνη που ευχόμαστε να είναι αντάξιο της προσωπικότητας και του έργου αυτού του κορυφαίου δημιουργού. Να ευχαριστήσουμε.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της